1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies. Τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε την. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. 30...

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα. 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονίνων. Φωνή των Ονίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care, member of the American Dental Association.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα

0: ήταν από τους πολύ ωραίους ανθρώπους. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ακούτε Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιόφωνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
3: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: Εγώ μεγάλο. Σε μια απόφαση, εισαγγελέα και ανακριτή, και μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους, οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που κατέκαθαν.
2: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie. And our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
2: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.
4: Και από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης, με τη φωτιά στη συνέχεια να επεκτείνεται στο εσωτερικό του κέντρου.
5: Υπήρχαν καλώδια κομμένα στις περιοχές που κάηκαν. Αυτά τα καλώδια είναι πάνω από τα σπίτια μας. Και επίσης στην περιοχή κυκλοφορούν παιδιά.
4: Οι αρχές αναζητούν και τον τεχνικό συντήρησης του κύταραχθου προκειμένου να εξεταστεί για την υπόθεση. Επί 20 ώρες και πλέον απολογούνταν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έφτασε μέχρι και τη Δυτική Αττική. Και οι τρεις, ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο οποίος κατηγορείται ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αλλά με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν.
6: Σπηλώνονται τιμές και υπολείψεις με τις ταχύτατες αυτές και εκ των ενόντων διαδικασίες και θυσιάζονται οι φυγένοι.
7: Αυτή είναι η κολόνα του ΔΔΕ στην οποία καταλήγει το ρεύμα που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες. Η μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας προκλήθηκε από τα λάντωση των εναέριων καλωδίων που μεταφέρουν το ρεύμα προς την κολόνα, τη μεταξύ του στριβή και τελικά τη δημιουργία του πρώτου σπινθήρα. Αυτό είναι το αιωλικό πάρκο στο δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στις 27 Ιουνίου προκλήθηκε ξανά πυρκαγιά στην ίδια γραμμή. Και οι δύο αποδίδοντας κακοτεχνίες, κάτι που οδήγησε στις αρχές στο να αποφασίσουν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.
4: Παρότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος και οι αρχές απευθύνουν διαρκείς προειδοποιήσεις, συνεχίζουν να καταγράφονται περιστατικά εμπρισμού από αμέλεια.
8: Ένας 72χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης στη Λακωνία. Ο ηλικιωμένος είχε ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει, αυτή του έφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε σε διπλανά χωράφια. Στον ηλικιωμένο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.
4: Σύλληψη είχαμε και για τη μεγάλη φωτιά στη Σκύρο που φαίνεται πως ξεκίνησε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Υπόπτη θεωρείται μια 63χρονη γυναίκα, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούσε τη γεννήτρια για να παρέχει ρεύμα σε αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως κουζίνα.
9: Με επίκεντρο τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών αλλά και τη διαχείριση των πυρήνων μετόπων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εντείνουν την κριτική τους στην κυβέρνηση, ζητώντας επίσης την άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες. Η κυβέρνηση αντιτείνει την ισχυρή ενεργοποίηση και παρουσία του κρατικού μηχανισμού στα πυρήνα μέτωπα, αλλά και την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας για τη στήριξη των πυρόπληκτων.
10: Τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση της πρόληψης προτάσει η κυβέρνηση, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
11: Αναγνωρίζεται ότι έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ τις προηγούμενες δεκαετίες και στην πρόληψη. Και ξεκινώ από αυτό γιατί έχετε δίκιο ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο. Και στην ενίσχυση της πυροσβεστικής υπάρχουν, όσο οξύνεται η κλιματική κρίση, όπου η φύση υπερβαίνει τον όποιο κρατικό μηχανισμό. Το βλέπουμε σε χώρες πολύ ισχυρότερες ημών. Το είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Γαλλία, το είδαμε στην Ισπανία.
10: Ανυπαρξία πρόληψης και επιχειρησιακές ανεπάρκειες καταγγέλει το Πασόκ, ζητώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.
12: Δεν γίνονται τον λαό, του γίνονται δυστυχώς όχι μόνο όταν προετοιμάζεστε. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες κρίσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού. Το ένα θέμα είναι το βραχυπρόθεσμο,
13: ναι,
12: που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις και να μην έχουμε την επανάληψη καθυστερήσεων που είχαμε σε προηγούμενες καταστροφές.
14: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπήρχαν. Φύγε και μεταξωτές κορδέλες. Ψιλοκαθαρισμοί που είχαν γίνει αριστερά-δεξιά στους δρόμους για να κονομάνει η εργολάβη. Κανένα μέτρο δεν υπήρχε δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης.
10: Περιοδία Σεβίλια και Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε κλιμάκιο από μέλη της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνομίλησε με τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών και έκανε αυτοψία στην πληγήσα περιοχή της Ψάθας.
15: Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να εξασφαλίσει 100% όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές άμεσα, χωρίς καθυστέρηση.
16: Λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο η μισθή η χαμηλή, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή.
4: Οι τελευταίες φωνικές πυρκαγιές αποκάλυψαν ακόμη ένα ηχηρό ναυάγιο της κυβέρνησης. Κακοτεχνίες, πλημελείς έλεγχοι και επικίνδυνες παραλήψεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
10: Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής βρέθηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Στον Πόρτο Γερμενό συνομίλησε με κατοίκους που μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά.
17: Ο κόσμος βιώνει την αγωνία, δεν γνωρίζει ποια είναι η επόμενη μέρα και είναι κρεμασμένος πραγματικά από τα χείλη των εξουσιών για το ποια θα είναι η μέρημνα και ποια τα μέτρα.
10: Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη και τον Αύγουστο, με την αντιπαράθεση για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς να συνεχίζεται.
9: Στο 3,4% συγκρατήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, υποχωρώντας κατά μία ποσοστιαία μονάδα συγκριτικά με το 4,4% του Ιουνίου. Η οριακή αύξηση των τιμών στα τρόφιμα απορρόφησε τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Σημαντικές μειώσεις αποτυπώθηκαν σε ελαιόλαδο και φρούτα, ενώ η αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε το 20%.
4: Επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού. Διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο.
18: Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν κατεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνουν τα πάντα.
19: Οι εποχές που πηγαίναμε και ψωνίζαμε και παίρνουμε ό,τι βλέπαμε δεν υπάρχουν.
4: Στο 0,4% συγκρατήθηκε τον Ιούλιο η άνοδος των δίκτυων των τροφίμων, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το 2,7% του Ιουνίου. Μοσχάρι, αρνίκι κατσίκι, ψάρια λίπαστα, μαργαρίνη και φυτικά λίπη πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις. Μειώσεις τιμών καταγράφονται σε ελαιόλαδο, φρούτα και παγωτά.
20: Μακάρι να πάνε καλύτερα για όλους μας.
21: Πιστεύω ψηλοσταθερές έχουν μείνει. Κρέας πιστεύω έχει αυξηθεί.
4: Αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο, ενώ μείωση είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πρατηριούχοι πάντως βλέπουν χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, καθώς οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 6 λεπτά στην αμόλυβδη. Στα 20 λεπτά φτάνει η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, με την κρατική επιδότηση, την έκπτωση των δηληστηρίων και την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές τις προηγούμενες ημέρες.
22: Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις,
23: ναι,
22: όπου βρίσκονται τα δηληστήρια και προμηθεύονται άμεσα καύσιμο, έχει πέσει η τιμή κάτω από 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια.
23: Mm-hmm.
22: Στα πιο απομακρυσμένα ορεινά επαρχιακά, αλλά και στη νησιωτική χώρα, θα το δούμε σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
4: Στους κλαδικούς δείκτες, οι τιμές των καυσίμων κατά κύριο λόγο έφεραν αύξηση τον Ιούλιο στις μεταφορές. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στη στέγαση.
9: Ο ένας μετά τον άλλο εγκαταλείπουν οι αδειούχοι του Αυγούστου τα αστικά κέντρα. Συνωστισμός στα λιμάνια της Αττικής και κυρίως στον Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, με περισσότερα από 60.000 οχήματα να περνούν τα διόδια το τελευταίο 24ωρο.
24: Βήμα-βήμα, σημειωτών με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαζικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
25: Παραλία όλη μέρα, μετά
26: και το βράδυ.
25: Καλά, τρία κορίτσια και ένα γόρι. Πού είναι οι υπόλοιποι?
27: Πάμε να άξω.
25: Για πόσες μέρες?
27: 5 μέρες.
25: Πάμε κυρίως για φαγητό στην Άξο.
28: Πάρω πάμε.
25: Για πόσες μέρες?
28: 4 μερούλες.
25: Άξο, 2 εβδομάδες.
24: Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Άξον, πριν 10 μέρες.
1: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
0: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
1: Δηλαδή?
0: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
2: Πάρο.
1: Για πόσες μέρες?
2: 5.
1: Άξον, άξον. Και εσείς για πόσες μέρες?
0: 4.
1: Ποιο είναι το πρόγραμμα?
0: Πάρτι, ποτό,
1: ό,τι προκύψει.
24: Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων.
3: Οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν ήδη από τις διακοπές τους, την ώρα που συνεχίζεται και σήμερα το δεύτερο κύμα αναχωρήσεων προς τα νησιά.
24: Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
13: Την Άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Θα είμαι στο βουνό πάνω.
23: Πάω Άστρος Κινουρίας περίπου μια εβδομάδα και οικογενειακά.
24: Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις βάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
9: Αυθαιρεσία στον Αιγιαλό αποκαλύπτουν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών που γίνονται ακόμα και με τη συνδρομή drone. Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με τις αρχές να εντοπίζουν αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις κραυγαλαίων παραβάσεων.
26: Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ηλεκτρονικό μάτι του δημοσίου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν παραλίες ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε λουόμενους.
27: Παλιά ήταν αλλιώς. Με τον χρόνο της γονής μου μικρός είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
26: Από την αρχή του καλοκαιριού, οι εκτιματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας καταγγελίες στο MyCoast, ιδρώντας προληπτικά, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 ελέγχους, είτε επιτόπιους, είτε με drones, είτε ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο στόχαστρο μπήκαν 450 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είχαν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι.
28: Στο Πευκοχώρι της Καλκιδικής, τρεις υπεύθυνοι καταστημάτων συνελήφθησαν από τους λιμενικούς στα πλαίσια του αυτοφόρου για παραβάσεις κατά πάτηση του γυαλού.
29: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
26: Μεταξύ των πλέον κραυγαλαίων περιπτώσεων παραβίασης του νόμου ήταν επιχείρηση στη Ρόδο που σφραγίστηκε και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 73.000 ευρώ. Άλλη επιχείρηση στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε από την παραλία με το πρόστιμο να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ επιχείρηση στην Καβάλα που δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο σφραγίστηκε και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο σχεδόν 16.000 ευρώ.
30: Βαρύ πρόστιμο ύψους 5.600 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στην Ηλία για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η άμεση σφράγισή της και η απομάκρυνσή της.
31: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
26: Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
9: Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς περιλαμβάνει προκαταρκτική συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Η συμφωνία φαίνεται ότι έχει ισχύ 60 ημερών, καλή λέκα, με την Τεχεράνη να επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών και ότι αυτό εξαρτάται άμεσα από τη στάση που θα κρατήσουν οι ΗΠΑ αναφορικά με τις πρόνοιες που περιέχονται στο μνημόνιο που οι δύο χώρες υπέγραψαν στην Ελβετία. Για πρόοδο τώρα κάνει λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος.
32: Μιλώντας λοιπόν στο πρακτορείο, ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς και αναμένει να υπάρξει σύντομα μία συμφωνία, σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η αποκατάσταση της εμπορικής ναυπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Σύμφωνα με διαρροές, το προσχέδιο προβλέπει την επανεκκίνηση της ναυπλοείας στα στενά για χρονικό διάστημα 60 ημερών με στόχο την αποκατάσταση της αμοιβαίας της ναυπλοείας, ενώ τα πλοία που εισέρχονται στα στενά θα χρησιμοποιούν το διάδρομο που βρίσκεται πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές για να μπαίνουν, ενώ όσα εξέρχονται θα κινούνται στο διάδρομο που βρίσκεται πλησιέστερα στο Ομάν. Ωστόσο, η Τεχεράνη βάζει όρους και προϋποθέσεις, όπως τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων, την άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο και τα δεσμευμένα Ιρανικά κονδύλια και τη σταθεροποίηση στο Λίβανο. Το Ιρανικό Κοινοβούλιο εξετάζει μάλιστα και νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
9: Καλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα ενέσκυψε στην Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Ιταλία, Ισπανία αλλά και τα Βαλκάνια βλέπουν και πάλι τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφει η θάλασσα στην Ισπανία. Στις Βαλεαρίδες νήσους η θερμοκρασία των υδάτων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φτάνοντας στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία ο καύσωνας κορυφώνεται, με τον υδράργυρο στην Νάπολη να αγγίζει τους 48 βαθμούς Κελσίου και 26 πόλεις να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Η ακραία ζέστη θα διαρκέσει άλλες 10 ημέρες, απειλώντας με ιστορικό ρεκόρ το φετινό καλοκαίρι.
5: Una settimana che non dormo per il caldo.
6: E come fa?
5: E come faccio? Sto sotto la doccia. Ventilatore, aria condizionata.
2: Η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνει και τα υδάτινα αποθέματα, με ορισμένες λίμνες να έχουν χάσει έως και το 50% του νερού τους σε σχέση με πέρυσι. Κοντά στο Όσιγεκ της Ανατολικής Κροατίας, ο καύσωνας έχει οδηγήσει τα ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στον ποταμό Δράβο το νερό έχει φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Η Δράβα ήταν τόσο νίσκα και τόσο ουγόντα. Νέγγε μιέρλισμο τεμπερατούρου 28 στούπνιεβα, α όγγε κοτσάμαρτσα, διέτοστονο νέμο ζεθενή πλήβα, και η δεμπούινα νέγγε 15 cm.
2: Εικόνες από αέρος αποκαλύπτουν το μέγεθος της πυρκαγιάς κοντά στο Παζαρτζίκ της Βουλγαρίας, με τις φλόγες να απειλούν δασικές εκτάσεις και να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Στην Ολλανδία η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργεί ένα συνήθιστο πρόβλημα. Πλωτές κατοικίες στα ανατολικά έχουν μείνει γερμένες πάνω σε ξεραμένες λίμνες και κήτες ποταμών.
8: Έχουμε σχέρια στις μύρες, τα σπόνια, τα ράμεν, kan je over het raam heen kijken. Die vallen uit de kozijnen, worden die gedrukt.
2: Ο καύσωνας προχωρά πλέον ανατολικά και η Ευρώπη παραμένει σε κλειό ζέστης, με τις αρχές να προετοιμάζονται για νέες επιπτώσεις τις επόμενες ημέρες.
9: Ο καύσωνας χτυπάει και τη Βόρεια Κορέα, όπου καταγράφονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κάλλη Λέκα, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία όμως για θανάτους που να σχετίζονται μέχρι στιγμής με τον καύσωνα.
32: Ολόκληρη η κορατική Χερσόνησος πλήττεται από κύμα καύσωνα. Στη Βόρεια Κορέα η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα Πιονγκιάνγκ έφτασε στους 36,7 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη από τότε που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις σε αυτή τη χώρα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δίνουν συμβουλές στους πολίτες για το πώς θα αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστούν την κατανάλωση δοσιστικών ροφημάτων και τροφών για ενυδάτωση, αλλά ακόμα και σούπα με κρέας σκύλου, όπως λένε ότι είναι παραδοσιακή τροφή και μπορεί να τους βοηθήσει και κατά τη διάρκεια του καύσωνα, αλλά και κολύμπι. Παράλληλα ενθαρρύνουν τους πολίτες για να αντέξουν τον καύσωνα, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ηγέτη της χώρας Kim Jong-un, ο οποίος, όπως λένε, υπομένει πρόθυμα τις ίδιες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, οι εικόνες που ανασύρουν τα κρατικά μέσα είναι από προηγούμενες καύσωνες στη χώρα, από το 2013, όπου ο ηγέτης απεικονίζεται με μουσκεμένα ρούχα να επιθεωρεί ένα εργοτάξιο ή ένα εργοστάσιο παρασκευής παστών θαλασσινών, σε μία περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες φέρεται να έφτασαν ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να λέει για θανάτους σε αυτή τη χώρα.
9: Μάλιστα. Καλή Λέκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Παλαιοκόμη Σερών, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν μια 43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της, συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα μητέρα και γιος να χάσουν τη ζωή τους. Κινητό τηλέφωνο που βρισκόταν μέσα στην καμπίνα του φορτηγού κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση.
6: Το θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών, κατέγραψε ο οδηγός του φορτηγού με το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε ενεργοποιημένη την καταγραφή βίντεο. Η ώρα ήταν περίπου 7.30 το πρωί. Φαίνεται το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος με συνεπιβάτη τη 43χρονη μητέρα του να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση με το φορτηγό ήταν σφοδρή. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
10: Το μόνο που πήγα να κάνω ήταν αριστερά και να πατήσω φρένο. Και πρόλαβε και πέσα πάνω. Και πρόλαβε, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορείτε να προλάβεις. Αν ήμουν με γιο ταχύτητα ήμουν σκοτωμένος τότε.
6: Μητέρα και γιος, με καταγωγή από την Αλβανία, σκοτώθηκαν ακαριαία. Είχαν ξεκινήσει από την Παλαιοκόμη, όπου έμεναν και πήγαιναν στη δουλειά τους, στην παραλία Οφρυνίου.
11: Το χάσαμε, πήγαν για δουλειά. Σίγουρα δεν έφτανε. Σίγουρα να πάνε μέχρι στην Αφίπλη για δουλειά. 8 και 3 λεπτά.
12: Σας ειδοποίησαν,
11: Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Βγήκα το ασθενοφόρο από το Ροντολίβο και πρεσβευτική. Χτυπάω τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα τα δυνατά, τα κάσα και τα δει.
10: Έπεσε με το θέμα ότι να φύγει το αυτοκίνητο, Opel Corsa ήταν, να φύγει στις ελιές και να μην να φύγουν καριέα δύο άτομα, 24 και 41 χρόνια, 43 χρόνια. Είναι ο τυχερός που έβαλε και το βίντεο και έδειξε το πώς έπεσε το αυτοκίνητο απάνω με τόσα πολλά χιλιόμετρα.
12: Ενώ σφοδρή σύγκρουση, διαλυθήκανε.
14: Παρά το ότι υπάρχει από ό,τι βλέπουμε διπλή διαχωριστική γραμμή, κάνει υπέρβαση αυτή τη γραμμή, έρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία, πλάγιο ανισθένοντα.
6: Τα ακριβή αίτια τη φωνική σύγκρουση διερευνώνται από την τροχέα.
9: Στα χέρια των γερμανικών αρχών βρίσκεται 31 ετών καταζητούμενος, ο οποίος κατηγορείται για τρεις ηχηρές δολοφονίες μελών της Greek Mafia, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ, με δράσεις σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων στην Ελλάδα.
15: Ο 31 ετών καταζητούμενος που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia
9: οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράσεις σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων στην Ελλάδα.
15: Ο 31 ετών καταζητούμενος

0: Καφτούρου ή Θείου Τζο στα Δεβενοχώρια. Στις 7 Ιουνίου 2023, διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στην περιοχή του Κορυδαλού. Και στις 14 Ιανουαρίου 2024, η εκτέλεση με καταιγισμό πυρών στο κρατήριο ιδιοκτησίας του Στο Νέο Κόσμο του Βαγγέλη Τζαμπούλη. Ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε απόπειρα ανθρωποκτονία στην Κατερίνη και σε υπόθεση αρπαγής του φρονιστικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση στο χώρο των λαθρέων καπνικών προϊόντων και καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Τα μέλη της, εκτός από δολοφονίες, κατηγορούνται για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, προστασία σε καταστήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο ίδιος φέρεται να είναι ένα από τα πιστόλια του ΕΝΤΙΚ, ο οποίος συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον Ιούλιο. Εναντίον του έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές δύο διεθνή εντάλματα, βάσει των οποίων φέρεται να συνελήφθη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες κατά συρροή και απόπειρες, εκβιάσεις και ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος του, διεθνές ένταλμα έχουν εκδώσει και οι κυπριακές αρχές. Ο ΕΝΤΙΚ θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εκτελέσεων σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia.
1: Στο θέμα της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας τώρα, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ζευγάρι Αμερικανών που γνωρίζει τον 26χρονο Αφγανό κατηγορούμενο για τη δολοφονία δηλώνει συντετριμένο, αναφέροντας ότι τον είχαν φιλοξενήσει για ένα διάστημα και αδυνατούν να πιστέψουν πως ο άνθρωπος που έζησε για 2 χρόνια μαζί τους διέπραξε ένα τόσο ιδεχθές έγκλημα.

0: Γάρη, μαμά και μπαμπά, ενώ οι δύο γιοι τους έγιναν ουσιαστικά η νέα του οικογένεια. Ο 26χρονος είχε βιώσει τραυματικές εμπειρίες, αλλά δεν είχε παρουσιάσει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να τους κάνουν να πιστέψουν ότι ήταν ικανός για ακραία βία, λένε.
1: Είχε τα προβλήματά του, όπως όλοι οι άνθρωποι. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αλλά συνήθως επρόκειτο για αντίδραση απέναντι σε στιγμές που λυπόταν τον εαυτό του. Οτιδήποτε πω είναι εικασία. Αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Σαρίφ που γνώριζα ως έφηβο δεν είναι ο Σαρίφ του σήμερα.
0: Ο 26χρονος την Πέμπτη έμεινε μόλις 5 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο, αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Προανακριτικά φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή και το μόνο που έκανε ήταν να ξεφορτωθεί τη σωρό της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε παραδεχτεί ότι χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες του θύματος και το κινητό.
2: Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που διατηρούσε τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια. Η καταδίκη αφορά μόνο στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι είχε κρατήσει τη σωρό για συναισθηματικούς λόγους. Καθοριστική αποδείχθηκε η αλλαγή στην κατάθεση της αδελφής του.

0: έγινε αποδεκτό.
1: Έβαλα τον πατέρα στην κατάψυξη γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχα στη γη και ήθελα να τον κρατήσω άφθαρτο. Πήγαινα συχνά και άνοιγα τον καταψύκτη και τον έβλεπα.
2: Ο θάνατος της μητέρας του του δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Ο θάνατος του πατέρα του τον συνέθλιψε. Ο ίδιος θεωρούσε με αυτόν τον τρόπο, κατά την αντίληψή του, ότι τον κρατούσε στη ζωή.
0: Τα όσα αρχικά έχει υποστηρίξει περί οικονομικών κινήτρων του 55χρονου για να παίρνει τη σύνταξη του πατέρα τους, άλλαξε και η αδερφή του.
3: Για μένα ο αδερφός μου είναι ψυχικά διαταραγμένος, δεν είχε ανάγκη να... Να τον βλέπω έτσι.
4: Στην κατάθεσή σας είπατε ότι το έκανε... Εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα σας. Τώρα γιατί την αλλάζετε?
3: Ήμουν συγχυσμένη.
0: Ο 55χρονος

0: καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης ως προς τα στοιχεία που είχε δώσει στους αστυνομικούς σχετικά με το που βρισκόταν ο πατέρας του. Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη διαδικασία.
1: Δεν είχα επαφές με την αδερφή μου. Είπα ότι είναι στην Αθήνα ο πατέρας μου για να πάει εκεί σε αυτήν η αστυνομία. Για να την κάνω να ασχοληθεί με τον πατέρα μας.
2: Το δικαστήριο της Σπάρτης δεν εκδίκασε την υπόθεση της απάτης κατά εξακολούθηση, καθότι κλειδί στη συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Όταν αυτή γίνει και διαπιστωθεί το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, τότε θα μπορέσει το δικαστήριο να εξετάσει αυτή την υπόθεση, που μπορεί να φέρει και διαφορετική ποινική μεταχείριση και να μετατρέψει το πλημέλημα σε κακούργημα για τον 55χρονο.
0: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται προς το παρόν να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ενώ φως τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου, αλλά και το πότε έφυγε από τη ζωή, θα ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
3: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
5: Άνοιξε πύρα, αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες, προτού δώσει τέλος στη ζωή του. Σε έρευνες στο σπίτι του ανηλικού, η αστυνομία ανακάλυψε ακόμα δύο σωρούς που ανήκουν στον παππού και τη γιαγιά του, τους οποίους σκότωσε πριν από τη φωνική επίθεση στο σχολείο του.
6: Τρομοκρατημένοι μαθητές σε σχολείο στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανκόνγκ έχουν βρει καταφύγιο κάτω από θρανία. Σε διπλανή αίθουσα, ένας 14χρονος συμμαθητής τους έχει ανοίξει πύρ. Επικρατεί πανικός. Με τη βοήθεια καθηγητών, οι μαθητές τρέχουν να σωθούν έξω από το σχολείο. Οι γονείς, επίσης σοκαρισμένοι, ξεσπούν σε κλάματα όταν καταφέρουν να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους. Στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, ο δράστης μπήκε στο σχολείο με ένα πιστόλι και πυροβόλησε τουλάχιστον 26 φορές, αφήνοντας πίσω νεκρούς καθηγητές και μαθητές, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
7: Μα

0: περί προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας, το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Συνδικάτα αντιτίθεται στο νομοσχέδιο, θεωρώντας ότι αποτελεί απειλή για τη στέγαση και τα κοινωνικά δικαιώματα.
1: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Buenos Aires με αιχμή το νομοσχέδιο για την ιδιωτική περιουσία. Οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος με πλαστικές σφαίρες, τα τακτικόνα και υδροβόλα οχήματα. Ενώ οι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα. Στην κοινωνική έκρηξη που έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές παρά την βροχή, προκάλεσαν οι διατάξεις που επιτρέπουν εξώσεις εξπρές μόλις σε 10 ημέρες και τερματίζουν την ιδιοκτησία γης για κοινότητες ηθαγενών.
2: Pretenden que cualquier estado o persona pueda venir a la Argentina y comprar tierra. Y cuando decimos comprar tierra, comprar nuestros recursos, comprar el agua, comprar nuestro cerro, comprar todo.
3: La Argentina se defiende. La Argentina.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος. Γιώργος Μητσάκης.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συγχρονότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: Ωραία ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, σε μερικά έτσι κομμάτια ποτπουρί από διάφορα λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που πάντα έχει την εκλεκτότερη ελληνική μουσική για σας όπου και να είστε. Μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are broadcasting in Greek.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ηνιόλευση και Ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Σακελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα, το τρίτο και το τέταρτο.
1: 5 χρόνια η πιο γνήσια κρουαζιέρα, η δική σου η μεγάλη ελληνική κρουαζιέρα.
0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
2: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.
1: Ακούτε Φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

0: πάλι στο μοτίβο των πυρκαγιών. Πάμε στο...
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Σάββου είναι τα Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: διαχείριση της...
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

0: This is WPSO 1500 New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Ευσταθείο. Στου Χαροκόπου και στην Καλύθεα.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βηθηκότσης.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Αρνητικός ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στα 4 αιτήματα για εκ νέου
1: Δημήτρης Κοντολάζος, σου φωνάζω να 'ρθεις.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκια, παλαμάκια.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer.

Restaurants and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισό Κλίγορ. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Αντώνης Λορέντζος.

0: οι ακρότες.
1: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιώργο.
2: Μην μου είστε πάρα πολύ ωραία όλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Μ' αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε και αρέσει τη νέα από την Ελλάδα.
4: Ξέρω για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
1: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
5: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Για αυτά που ζήσαμε παλιά.
6: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.
5: Ραδιό.

0: όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για την αγορά για να μπορέσουν.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάνω.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Όρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Νίκος Γιουλάκης.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Γεια σας, είμαι ο Βούλωνας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στις 18. Θα εμφανιστεί στο Everis Community Center, 9426 Road στο Newport. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockwich.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Yeah.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαράτσιόλη.
1: Είμαι η Χαράτσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στον γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των νέων.
2: This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rupees.
3: Yannis Katalas, 50 χρόνια.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Όσοι γλύκα έχουν τα χέρια σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον Νικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιώργος Αιγύπτιος.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγίων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Ηλίας Κλωναρίδης, Θάλασσα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Μη μου λέτε για αυτή. Στέλιος Καζαντζίδης.
2: Που γυρνάει και που ζει. Θέλω να...

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κύρα Γιώργενα,

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Βρούκησα. Πού πας χωρίς αγάπη.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελάρη.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να...

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελαρίου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζατζίδη στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια στην Καλλιτέχνη.

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριτσότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 7 της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριτσότα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος.

Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει.

This is WBSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Από το Α στον Ω.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάτσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ανινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Και η υπόλοιπα νου θα μας ερμηνεύσει τώρα το τραγούδι «Το δαχτυλίδι».

0: πίστεψε πως αγαπώ.
1: Ακούτε την φωνή των Ελλήνων.
2: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς, δίπλα.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
4: Με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

Κάτι στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγκελάτων. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Συνοδεία Παροδίας. Δοξαστικά. Είκοσι χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Πόλη Πάνω.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavrenos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 707-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρο συμβουλή.

0: ξέρετε, κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρίζοντα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Αγίας. Το αδιαχώρητο και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ. Απευθείας συνδέσεις. Ανεβαίνει ο υδράργυρος μέχρι και τη Δευτέρα με 39 άρια και με ηλτέμια. 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Αναλυτική πρόγνωση. Καμίνη, η Ιταλία, νέο κύμα καύσωνα στο κόκκινο 27 ιταλικές πόλεις. Στους 48 βαθμούς ο υδράργυρος στην Νάπολη. Καύσωνας σε Βρετανία και Ισπανία. Από Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα, δηλώνει στο Earth News ο Κώστας Κατσαφάδος. Μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα. Εντοπίστηκε πτώμα γυναίκας στον Λυκαβητό. Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της από την Κυψέλη. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Νέα σύλληψη μέλους της ρωσόφωνης μαφίας του ΕΝΤΙΚ. Ανήκει στη λεγόμενη ομάδα Pitbull με ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς επιχειρηματιών. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στα άκρα η κόντρα Ισπανίας και Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους με φόντο τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η μεγαλύτερη έξοδος της χρονιάς είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Οι πόλεις αδειάζουν, λιμάνια και αεροδρόμια γεμίζουν, οι εθνικές οδοί παίρνουν φωτιά με το βλέμμα όλων στραμμένο στο 15 Αύγουστο. Δεν είναι μια απλή μετακίνηση προς τα νησιά και την περιφέρεια, είναι η στιγμή που οι περισσότεροι περιμένουν όλο το χρόνο. Λίγες ημέρες που θα αφήσουν πίσω τους ρυθμούς της πόλης, την πίεση και την καθημερινότητα. Ταυτόχρονη σύνδεση με τους συναδέλφους σε Ελευσίνα, Πειραιά και βορειότερα Μάλγαρα. Γιώργο, είσαι στο λιμάνι του Πειραιά, γεμάτα σαλπάρουν τα πλοία, μεταφέροντας μαζί με τους αδιούχους και όλη την καλοκαιρινή τους διάθεση. Άλλωστε από τη στιγμή που λύνονται οι κάδοι, οι διακοπές έχουν αρχίσει.
2: Χρύσα, πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά τις τελευταίες ημέρες, με αποκορύφωμα τώρα τη σημερινή. Από νωρίς το πρωί, πολύ έντονη κίνηση και στους γυροδρόμους αλλά και μέσα στο λιμάνι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε δίπλα μας το πλοίο CJ1, το οποίο ετοιμάζεται να αναχωρήσει σε ελάχιστα λεπτά προς Κύθνο, Σύφνο, Σέριφο, Κύμολο και Μήλο. Είναι γεμάτο. Πριν από λίγο ήταν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των ταξιδιωτών που βρισκόταν εδώ έξω από το πλοίο περιμένοντας να επιβιβαστούν. Ενώ εάν γυρίσει την κάμερα ο Άριστος Απλαούρας, θα δείτε στο βάθος πολύ μεγάλη ουρά οχημάτων που αναμένει, που με τους οδηγούς να περιμένουν υπομονετικά να επιβιβαστούν και εκείνοι. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση για τα πλοία προς τις Κυκλάδες, αλλά πολύ αυξημένη επίσης και για τον Αργοσαρονικό εδώ τριγύρω, με πολλούς ταξιδιώτες, να ακόμη και εκείνους που δεν παίρνουν την οριστική τους άδεια, να προτιμούν αυτά τα μέρη για κάποια μικρή απόδραση. Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους, ώστε να αποφευθούν οποιασδήποτε καθυστερήσεις. Πρέπει να σου πω ότι χθες από το λιμάνι του Πειραιά ταξίδευσαν συνολικά πάνω από 30.000 επιβάτες, ενώ από αυτούς οι 10.545 ταξίδευαν με προορισμό τον Αργοσαρονικό. Σήμερα η εκτιμόμενη επιβατική κίνηση ανέρχεται σε περίπου 31.400 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν 11.700 επιβάτες. Όσον αφορά την αυριανή ημέρα, αναμένεται να είναι ακόμη πιο αυξημένη η κίνηση, με τον εκτιμόμενο αριθμό επιβατών από το λιμάνι του Πειραιά να είναι περίπου 35.000 επιβάτες, 34.500.
0: Λοιπόν, όσοι ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς,
2: η εκτιμόμενη κίνηση στα 9.270.
0: Καλό είναι να είναι λίγο νωρίτερα στο λιμάνι, αν και το λιμενικό φροντίζει για την ομαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών. Βλέπουμε στις 3, μας είπες, ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει το πλοίο. Υπάρχει μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Δεν ενοχλεί κανέναν. Όμως δεν είναι μόνο τα νησιά μας. Ελένη Μπουγά. Ναι, Γιώργο.
2: Ναι, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός που περίμενε εδώ απ' έξω, μέσα σε ελάχιστα λεπτά επιβιβάστηκαν, θα λέγαμε ότι εξελίσσεται πολύ όμαλα η επιβίβαση στο πλοίο.
0: Ελένη, πολλοί επιλέγουν πανέμορφους προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα, αυξημένη η κίνηση στα διόδια και πυκνώνει η ροή των οχημάτων όσο περνούν οι ώρες.
3: Ακριβώς, Χρήσα. Αυτή την ώρα συνεχίζει η ροή των οχημάτων στα δύο δια της Ελευσίνας, όπου βρισκόμαστε. Αν και κατά περιόδους, κατά διαστήματα, σχηματίζονται ουρές που κάνουν πιο αργή την διέλευση των οχημάτων και των ταξιδιωτών. Να σου πω ότι μέσα σε ένα 24ωρο από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, από τα δύο δια Αθηνών Κορίνθου πέρασαν 31.473 οχήματα. Ενώ από τα δύο δια Αθηνών Λαμίας 26.336. Αξίζει να αναφέρουμε, Χρήσα, ότι σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η τροχέα και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, καθώς επίσης πραγματοποιούνται αλκοτέστ και έλεγχοι με ραντάρα για την ταχύτητα, ενώ σε λειτουργία βρίσκονται και οι κάμερες καταγραφής της κυκλοφορίας. Χρήσα, επίσης να σου αναφέρω στοιχεία που αφορούν στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, όπου αναχωρούν με 100% πληρότητα. 230 περίπου λεωφορεία αναχωρούν καθημερινά και περίπου 60 εφεδρικά, με έναν αριθμό ταξιδιωτών να υπερβαίνει τις 11.500 ημερησίως.
0: Εμείς βλέπουμε και απευθείας την εικόνα από τον ντρόουν της ΕΡΤ. Κάποιες μικρές ουρές είναι που σχηματίζονται, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να καταβάλουν το αντίτιμο. Είναι όμως ομαλή, απολύτως ομαλή η ροή των οχημάτων.
3: Καμία περίπτωση, Χρήσα, δεν είναι εικόνα.
0: Ναι.
3: Δεν είναι εικόνα, Χρήστα, σε καμία περίπτωση η πρωινή που υπήρχε καθυστέρηση λόγω της αυξημένης μετακίνησης των ταξιδιωτών. Αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλύτερη. Πιθανόν αργότερα το απόγευμα, όταν και όσοι έχουν αποφασίσει να κάνουν το ταξίδι τους ξεκινήσουν ολοκληρώνοντας τις εργασιακές τους υποχρεώσεις, να έχουμε πάλι να παρατηρήσουμε φαινόμενο αυξημένης κίνησης στα διόδια.
0: Λοιπόν, βαλίτσες, χαμόγελα και ανυπομονησία συνθέτουν την εικόνα της μαζικής φυγής από όσους επιλέγουν τον Αύγουστο για τις διακοπές τους. Ελάτε να τους ακούσουμε τι είπαν στις κάμερες του RT News.
4: Αν στην Αθήνα ψάχνετε να βρείτε που πήγαν όλοι, την απάντηση δίνουν τα πλάνα από τον Πειραιά. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ζει στιγμές απόλυτης δόξας. Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, οι καταπέλτες παίρνουν φωτιά και οι ουρές φτάνουν μέχρι εκεί που δεν πιάνει το μάτι. Προορισμός, οποιοδήποτε νησί μπορεί να γίνει το σκηνικό του ελληνικού καλοκαιριού και των διακοπών και διαθέτει ελεύθερη ξαπλώστρα.
5: Έχουμε κανονίσει εδώ πέρα να πάμε διακοπές Σαντορίνη. Τέσσερις μέρες. Δουλέψαμε λίγο για να πάμε και τέσσερις μέρες πέντε διακοπές.
6: Κάμπινγκ πάτε.
5: Ναι.
6: Οργανωμένο. Πόσες μέρες?
5: Όσο πάει τώρα, θα δούμε. Όταν τελειώσει το λεφτά, φεύγουμε.
7: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με πολλούς ταξιδιώτες να επιλέγουν το Σάββατο προκειμένου να αναχωρήσουν για τα αγαπημένα τους νησιά.
5: Να ξεκουφουνίσια.
6: Φανταστικά, βλέπω ότι είστε πλήρως οργανωμένοι.
5: Έχουμε πάρει τα πάντα.
6: Εκεί δεν έχει.
5: Εκεί στα κουφουνίσια δεν έχει ξαπλώσει τα σχεδιά.
6: Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μια βοήθεια να τα βάλουμε μέσα.
8: Πηγαίνουμε στη Σαντορίνη, τέσσερις μέρες. Θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε, θα κάνουμε ψώνια, όλα.
4: Στα Χανιά οι κάβοι δένουν και οι ταξιδιώτες δηλώνουν έτοιμοι να ζήσουν την κριτική φιλοξενία.
9: Θα μείνουμε εβδομάδα, είμαι από τη Στυλή Δαυτιότητας και...
10: Έχεις ξαναρθεί στην Κρήτη?
9: Όχι, πρώτη φορά έρχομαι.
10: Η ώρα είναι 8 το πρωί και εδώ στο λιμάνι της Σούδας η κίνηση είναι αυξημένη, καθώς το επιβατικό οχηματαγωγό Κίσαμος έφτασε πριν από λίγο εδώ με περίπου 1.500 επιβάτες.
11: Έχουμε να επισκεφτούμε τη γιαγιά μετά από ένα χρόνο, οπότε κάθε χρόνο διακοπές μόνο Κρήτη Χανιά.
12: Θα κάτσουμε στο Γεράνι, στο Παππού. Δύο εβδομάδες.
13: Στο χωριό μου, Καλύβεσαι από Κόρονα λέγεται. Περίπου 13 μερούλες. Τις κλέψαμε και ήρθαμε.
4: Στο λιμάνι σαλπάρουν, στα ΚΤΕΛ μαρσάρουν.
14: Τι γίνεται.
4: Στον Κηφισό τα λεωφορεία φεύγουν το ένα πίσω από το άλλο με πληρότητα που αγγίζει το 100%.
15: Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε στο Ξυλόκαστρο, να κάνουμε μπανάκια, να φάμε ωραίο φαΐ και να περάσουμε όμορφα, να ηρεμήσουμε.
4: Οι αποσκευές στηβάζονται με μαθηματική ακρίβεια ένα ατελείωτο παζλ από βαλίτσες, δέματα και τσάντες. Με ΚΤΕΛ για τα ελληνικά βουνά.
16: Στην Άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα, θα είμαι στο βουνό πάνω.
4: Με ΚΤΕΛ και για τα ελληνικά νησιά.
17: Πηγαίνω Κεφαλονιά για 10 μέρες, από 7 έως 17.
4: Λόγω της αυξημένης κίνησης, το λιμενικός όμως συστήνει στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο να βρίσκονται νωρίτερα στα λιμάνια, ενώ μέτρα λαμβάνει αυτές τις μέρες και η τροχέα με ελέγχους που εντατικοποιούνται σε όλο το εθνικό δίκτυο.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βόρεια Ελλάδα. Αυξημένη η κίνηση και στα Μάλγαρα. Κωνσταμπούρη, έχουν ήδη πάρει το δρόμο για τους δημοφιλείς προορισμούς.
17: Χρήσα, σε αντίθεση με την Αθήνα, εδώ έχουμε κίνηση και στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης. Περίπου 500 μέτρα είναι οι ουρές και στην είσοδο και στην έξοδο. Μόλις πριν από λίγο τα διόδια εδώ ανοίξανε ένα ακόμα ταμείο προς την είσοδο, γιατί εδώ έχουμε και τη Χαλκιδική και αρκετοί είναι αυτοί που πηγαίνουν προς τη Χαλκιδική. Να πούμε ότι η τροχέα έχει αυξημένα μέτρα τροχονόμευση σε όλο το δίκτυο και εδώ και στη Χαλκιδική, ειδικά στη Μουδανίων, όπου είναι ο δρόμος που οδηγεί προς τη Χαλκιδική, που είναι ένας στενός δρόμος, δύσκολος δρόμος. Εκεί ειδικά υπάρχουν αυξημένα μέτρα της τροχέας. Αυτή τη στιγμή, όπως πληροφορούμαστε στη Μουδανίων, η κίνηση είναι αυξημένη, είναι στα κόκκινα από το κόμβο της Περιφερειακής μέχρι τουλάχιστον και στην Καρδία, ενώ συνεχίζεται και μέχρι κάτω και με ανασχέσεις μέχρι και στα Μουδανιά.
0: Η εικόνα που μας δίνεται, Κώστα,
17: πολλοί τουρίστες,
0: είναι της εισόδου.
17: Μέχρι. Αυτή η εικόνα που δίνουμε τώρα είναι της εξόδου. Είμαστε από την πλευρά της εξόδου. Της εισόδου, όπως βλέπετε, ένα ρεύμα έχει ανοίξει, περνάνε τα αυτοκίνητα προς τα, τώρα πριν από λίγο άνοιξε, περνάνε προς την πόλη. Αλλά η ουρά είναι περίπου ίδια, δηλαδή περίπου 500 μέτρα ουρά είναι και για την έξοδο και για την είσοδο της πόλης. Και είναι πολλά αυτοκίνητα, είναι πολύ, πάρα πολύ, μισή τουλάχιστον είναι από τα Βαλκάνια, πάρα πολλοί Ιταλοί εισέρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, ήταν πάρα πολλά ιταλικά αυτοκίνητα, ενώ και εμείς οι Έλληνες φεύγουν οι περισσότεροι από την έξοδο για προορισμούς προς την Αθήνα, κυρίως προς την Αθήνα, για να πάρουν τα πλοία, γιατί όπως ξέρετε στη Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο ένα πλοίο για σποράδες, ενώ από εκεί μπορείς, από την Αθήνα μπορεί να πάρουν να πάνε σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Είναι πολλοί που ταξιδεύουν για αυτό το λόγο στο λιμάνι του Πειραιά. Να πούμε ακόμα ότι στόχος της τροχέας, τουλάχιστον εδώ, είναι ότι να διατηρηθεί το καλό επίπεδο που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί από το 1964 είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας παρουσίασε τα λιγότερα θανατηφόρα τροχέα μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν χρειάζεται βιασύνη.
17: Και θέλουν αυτό να διατηρηθεί.
0: Σημασία έχει να φτάσουν όλοι με ασφάλεια στον προορισμό.
17: Πάμε σιγά σιγά. Ακριβώς.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μπούρη. Σε δοκιμασία υπομονής εξελίσσεται η είσοδο στη χώρα από το Τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η αυξημένη κίνηση από τις Βαλκανικές χώρες προκαλεί πολλήωρες καθυστερήσεις στα σύνορα. Περισσότεροι από 40.000 τουρίστες περνούν καθημερινά από τις αρχές του μήνα, με προορισμούς κυρίως στη Χαλκιδική και την Πιερία.
18: Ουρές χιλιομέτρων και ατέλειωτη ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στο Τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της χώρας. Η βαλκανική απόπαση τουριστών σε Χαλκιδική και Πιερία ξεκίνησε από τα ξημερώματα.
19: How long do you wait on the queue?
20: Approximately 2 hours.
19: Okay.
20: Yeah. From Serbia.
19: Yeah, where
20: To Stavros.
19: What are you going to do? I mean
20: just like rest and have a nice holiday.
19: Okay. First time?
20: No. We go every year.
19: Every year. Why are you to the Chalkidiki?
20: It's nice. It's the sea is good. The sea is clear. The beaches are very clear. And
18: είναι 10 το πρωί και το Τελωνείο των Ευζώνων έχει ενωθεί με αυτό της Μποκορότσας στη Βόρεια Μακεδονία από τις ουρές αυτοκινήτων Βαλκάνων τουριστών που μπαίνουν από νωρίς το πρωί στη χώρα μας για να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές. Παρά τις ατέλειωτες ουρές στο Τελωνείο των Ευζώνων, οι Βαλκάνοι δεν χάνουν την υπομονή τους και το χαμόγελο.
19: How long will you wait?
21: Two hours.
19: But,
21: and
19: smile.
21: More.
19: Hey, you smile.
21: Yeah. Yes, we are fun with kids.
19: Okay.
22: 2 hours and 15 minutes.
19: Okay. Big traffic jam.
22: Yes.
19: And where are you going?
22: Greece.
19: Yes, where?
22: Thriopigi.
18: Ανυπομονούν να περάσουν τα σύνορα για να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές.
19: Τη μισή ώρα.
20: Ops.
22: 9 hours.
20: Χαλκιδική.
18: Πολλοί και οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Ελλάδα για διακοπές.
23: Ερχόμαστε από το Μόναχο,
1: Φάγαμε γύρω στις 30 ώρες καθυστέρηση. Από τα σύνορα που βγήκαμε από τα Σκόπια μέχρι εδώ πέρα γύρω στις 3 ώρες, με 4 φάγαμε.
2: Εγώ έρχομαι από Σλοβενία, γινόταν χαμός και Κροατία και χειρότερα τώρα είναι εδώ πέρα. Έχω υπολογίσει περίπου που περπάτησα πόση ώρα να δω πόσο αυτοκίνητο είναι μπροστά μου και πόση ώρα θα μου πάρει. Θα μου πάρει γύρω στις 4 ώρες.
3: Οι ατέλειωτες ουρές στους ευζώνους προκαλούν προβληματισμό στους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου.
23: Αν ο επισκέπτης φτάνει π.χ. στους ευζώνους και βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ ωραία ταλαιπωρία, ουρές και αναμονή, τότε δημιουργείται μια αρνητική εμπειρία πριν καν ξεκινήσουν οι διακοπές του.
3: Υπολογίζεται ότι από τις αρχές Αυγούστου οι διελεύσεις τουριστών ξεπερνούν καθημερινά τις 40.000.
0: Καθοριστικός παράγοντας για όσους φεύγουν αλλά και για όσους είναι ήδη σε διακοπές είναι ο καιρός. Το Μελτέμι επιμένει και θα δυναμώσει, Όλγα Παπαυγούλη, και μαζί τους παραμένει υψηλός και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πώς θα κυλήσουν τα επόμενα 24 ώρα, πες μας.
24: Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα έτσι που αποτελεί προθάλαμο, καθώς μπαίνουμε πλέον σε επικίνδυνα μονοπάτια, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα λοιπόν έχουν ενισχυθεί οι βοριάδες, αλλά μόνο στο Αιγαίο, ειδικά στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου, όπου φτάνουν τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασιακά λοιπόν βλέπουμε άνοδο, ήδη έχουμε φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα προς την Πελοπόννησο, ενώ δεν λείπουν και λίγες μπόρες στα ορεινά. Αύριο λοιπόν ξεκινάει η μέρα όπου πλέον μιλάμε για επικίνδυνες συνθήκες. Ενισχύονται οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι. Πλέον αυτός ο βόρειο-ανατολικός άνεμος επηρεάζει και τα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα τα ανατολικά και τα νότια, αλλά και τη δυτική χώρα γιατί εκεί κατεβαίνει ως καταβάτης. Και βλέπουμε μέχρι και 8 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί από τις Κυκλάδες και νοτιότερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα δούμε τοπικά και 40 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στη δυτική χώρα, ιδιαίτερα προς την Άρτα, Ετελοκαρνανία, βόρεια και δυτική Πελοπόννησο. Και κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, ειδικά στα βόρεια ορεινά τμήματα. Τώρα, η Κυριακή είναι έτσι. Τη Δευτέρα τώρα, μάλιστα, περιμένουμε εκ νέου ενίσχυση των ανέμων, δηλαδή μια ακόμα πιο δύσκολη μέρα θα είναι η Δευτέρα. Θα ενισχυθούν οι άνεμοι και στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, περαιτέρω από ότι την Κυριακή, και θα δούμε σε πιο έτσι μεγάλη εκτεταμένη ζώνη αυτούς τους επικίνδυνους ανέμους, μέχρι 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα σημειωθεί μια μικρή πτώση, δεν θα ξεπερνάμε τους 34 με 35, στα δυτικά θα παραμείνει αυτή η έντονη ζέστη. Και αυτό θα αποτυπωθεί και στο χάρτη της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι, θέλει προσοχή ο καιρός, γιατί μπορεί οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο να δροσίζουν, αλλά ανεβάζουν επικίνδυνα τον βαθμό δυσκολίας στα μέτωπα των πυρκαγιών και δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για εφησυχασμό, ούτε για απροσεξία.
24: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν πλέον ότι σε περισσότερες περιοχές είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου, συγκεκριμένα σε 6 περιφέρειες. Στην Αττική, στη Στερεά και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα, γιατί εκεί θα εντοπίζονται οι πιο ισχυροί άνεμοι. Στην Πελοπόννησο, φυσικά στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, θεωρώ ότι ο νομός Λακωνίας θα βρεθεί και στην πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί ιδιαίτερα τη Δευτέρα εκεί μπορεί να φτάσουμε και τα 8 μποφόρ, αλλά και την Κυριακή κοντά στα 7. Φυσικά στο βόρειο και νότιο Αιγαίο, καθώς επίσης και στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ειδικά στα νότια τμήματα, χρειάζεται προσοχή όλες αυτές τις ημέρες. Ο άνεμος εκεί θα δρά ως καταβάτης, 7 με 8 μποφόρ, ιδιαίτερη προσοχή. Και βλέπουμε φυσικά ότι σε πολλές περιοχές στη χώρα μας, ιδιαίτερα και στη Δυτική Ελλάδα και στα πιο ανατολικά τμήματα, θα είμαστε στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου. Μέσα στο εσωτερικό είναι λίγο καλύτερα, γιατί μόνο εκεί δεδρά αυτό το βόρειο ρεύμα. Χρειάζεται προσοχή και τη Δευτέρα θέλει ακόμα περισσότερο.
0: Αποτυπώνονται όσα μας είπες, αρκετά περισσότερες οι περιοχές οι οποίες είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, όχι ότι το κίτρινο
24: σε
0: είναι
24: όλα μόνο κίνδυνο. Προσοχή πλέον.
0: Ναι, ναι. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Μάχη με τον χρόνο πρέπει να δώσουν οι υπηρεσίες του κράτους στη Δυτική Αττική πριν αρχίσουν οι βροχές. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις για την καταστροφή από την φωτιά. Οι κάτοικοι επέστρεψαν στην περιοχή για να καθαρίσουν ό,τι απέμεινε από τα σπίτια τους. Στο διπορικό του Earth News οι εικόνες προκαλούν θλίψη και οργή.
25: Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής.
26: Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, στην Οδό Ανθέων. Εδώ είναι το σπίτι μου που έχει καταστραφεί ολοσχερός. Τα τσιμέντα έχουν διαβρωθεί και έχουν πέσει από την πλάκα και φαίνονται στο σημείο αυτό εδώ πέρα. Και τα ντουβάρια έχουν ανοίξει, όπως βλέπετε.
25: Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής έχει αποτυπωθεί πλέον και σε αριθμούς. Σε 206 αυτοψίες που έγιναν, πράσινα χαρακτηρίστηκαν 57 κτίρια, κίτρινα 65 και κόκκινα μη κατοικήσιμα τα 84.
5: Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία ούτως ώστε οι πολίτες να πάνε και να κάνουν την αίτησή τους και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών είναι το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό για την γενική κατάσταση. Ναι. Θα καταθέσουν λοιπόν αυτά με την αίτησή τους. Υπάρχει το περιθώριο των 5 ημερών. Έχουμε δώσει το Δήμο ούτως ώστε να συλλέξει όλα αυτά, φτιάχνει το πρακτικό και αποστέλει το πρακτικό στην υπηρεσία. Αν είναι άρτια και ολοκληρωμένο το πρακτικό, μέσα σε 10 μέρες οι πολίτες θα πάρουν αυτά τα χρήματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα κατεδάφισης για τα κόκκινα σπίτια, το κράτος θα συνδράμει σε αυτό και με έξοδα κρατικά θα γίνουν οι κατεδαφίσεις.
25: Στην Ψάθα που απειλήθηκε έντονα από τη μεγάλη πυρκαγιά, η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει.
6: Η εικόνα πίσω είναι αποκαρδιωτική για εμάς που έχουμε μεγαλώσει εδώ και αγαπάμε το μέρος. Η Ψάθα όμως θα επανέλθει.
7: Ευτυχώς μέσα στην ατυχία μας υπήρξαμε τυχεροί. Είναι πολύ λίγο το κομμάτι το οποίο τελικά επηρεάστηκε από αυτή τη φωτιά. Ευτυχώς το πράσινο δεν χάθηκε.
25: Με δύναμη ψυχής και αισιοδοξία όλοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ημέρα που η φωτιά έφτασε μέχρι τα βουνά της περιοχής.
8: Ακριβώς κάτω από το βουνό στην Ψάθα η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς δύο κατοικίες. Λίγα μέτρα πιο μακριά ανακόπηκε το πυρηνό μέτωπο πριν προλάβει να μπει στον οικισμό.
9: Φαινόταν από εκεί που ήρθα όλη η περιοχή, δηλαδή Κιλούμπα από πάνω μαύρη, ο τουρισμός έχει πέσει στο μείον 80%.
8: Λίγα 24 ώρα μετά τον πύρινο εφιάλτη που δεν άφησαν επηρέα στο και τον οικισμό της Ψάθας, κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν πλέον την αγωνία τους για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού σε μια περιοχή που υπό άλλες συνθήκες αυτές τις μέρες θα έσφιζε από ζωή.
10: Είμαστε εδώ, περιμένουμε τον κόσμο και ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει την Ψάθα περισσότερο από ποτέ.
11: Οι συνέπειες της οικονομικής καταστροφής, ειδικά αυτού του μήνα, είναι τεράστιες. Περιμέναμε να δουλέψουμε αυτόν τον μήνα όχι μόνο οι καταστηματάρχες, αλλά και οι προμηθευτές και τα παιδιά που δουλεύουν.
27: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα μέτρα στήριξης που μπορεί να πάρει αν έχει πληγεί ή αν έχει καταστραφεί το σπίτι του?
25: Ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Έρυθρου Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους πυρόπληκτους.
28: Έχουμε βγάλει ενημερωτικό φυλάδιο στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Δήμων για να μπορέσουν οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν το επίδομα στήριξης.
25: Μέσα στις επόμενες ημέρες οι κάτοικοι της Ψάθας θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Ακραίος καύσωνας ασαρώνει την Ιταλία με τον υδράργυρο να αγγίζει στα νότια του 48 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αδιανόητο για ευρωπαϊκό έδαφος. Οι 48 βαθμοί δεν είναι απλώς ζέστη. Είναι συνθήκες που δοκιμάζουν τις αντοχές ανθρώπων, πόλεων και υποδομών, η Ιουλία Βελισσαράτου, και δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο διαφορετικά είναι πλέον τα καλοκαίρια στη Μεσόγειο.
29: Ακριβώς. Η Ιταλία που βιώνει τον πέμπτο κατά σειρά καύσωνα και μάλιστα σε 27 μεγάλες πόλεις που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ήδη από το 4ο μέχρι το 5ο μετρούμε ήδη 4 θανάτους. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στην Νάπολη έχουμε το ιστορικό ρεκόρ των 48 βαθμών Κελσίου. Τώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν αποφυγή μετακινήσεων τις ώρες αιχμής 11 με 6. Η λειψιδρία στην κοιλάδα του Πάδου επιδεινώνεται με πάνω από 100 πόλεις να τροφοδοτούνται με νερό μέσω βιτιοφόρων. Τουριστικά κέντρα όπως η Ρώμη εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα όπως κλιματιζόμενους χώρους και επέκταση ωραρίου μνημείων για την προστασία των επισκεπτών, ενώ βέβαια αντιμετωπίζουν προβλήματα και στο Κολοσσέο, γι' αυτό και έχουν βάλει ανεμιστήρες με υδρονέφωση για να μπορούν οι τουρίστες να ανακουφίζονται όσο περιμένουν για να δουν το μεγάλο αυτό αρχαιολογικό χώρο. Επίσης θέλω να σας πω, Χρύσα, ότι σε ετοιμότητα είναι και η Γαλλία και τα Βαλκάνια, γιατί είναι η πρώτη φορά που ταυτόχρονα αυτό το κύμα καύσωνα το βιώνουν τόσες πολλές χώρες και μάλιστα με ακραίες θερμοκρασίες που πατάνε και τους 45 βαθμούς Κελσίου.
0: Ιούλια, ευχαριστούμε για την ώρα. Φτάνει και βορειότερα ο καύσωνας. Η Βρετανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με θερμοκρασίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν ξένες για το κλίμα της. Μαθημένη στη βροχή και τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες, Ευδοξία Λιμπέρη, καλείστε και εσείς να προσαρμοστείτε σε όλο ένα συχνότερα έντονα κύματα ζέστης.
29: Ναι, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι μέσα στις επόμενες μέρες μπορεί να φτάσουν ακόμα και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Αγγλία. Από τις 9 σήμερα το πρωί έχουν τεθεί σε ισχύ κίτρινες προειδοποιήσεις για την υγεία στο μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας, μεταξύ άλλων και στο Λονδίνο. Οι προειδοποιήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το βράδυ της Τρίτης, με τις αρχές να επισημαίνουν τον αυξημένο κίνδυνο για ηλικιωμένους, για ευάλωτες ομάδες αλλά και την πιθανότητα μεγαλύτερης πίεσης στις υπηρεσίες υγείας. Το νέο κύμα ζέστης έρχεται σε μια ήδη ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς περίπου η μισή Αγγλία βρίσκεται σε καθεστώς ξηρασίας. Τα αποθέματα των ταμιευτήρων νερού στην Αγγλία έχουν πέσει στο 69% περίπου και είναι αυτό το ποσοστό είναι 11,5% κάτω από τον μέσο όρο της εποχής. Περισσότεροι από 25 εκατομμύρια κάτοικοι, για να σας δώσω ένα το μέγεθος περίπου, βρίσκονται ήδη υπό περιορισμούς χρήσης νερού. Ενώ υπάρχουν επιπτώσεις, όπως καταλαβαίνουμε, και στη Γεωργία για τα ποτίσματα, αλλά και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Είδαμε πριν από λίγες μέρες ότι είχαμε πυρκαγιές και εδώ και μάλιστα κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο υδροηλεκτρικής παραγωγής. Υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως είπα, αναμένονται στις ερχόμενες μέρες μέσα στα μέσα της εβδομάδος και οι αρχές βέβαια παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και για τον κίνδυνο πυρκαγιών αλλά και για τις επιπτώσεις στη Γεωργία και στην υγεία των ανθρώπων. Χρυσά.
0: Ναι, ήταν από το Λονδίνο η Ευδοξία Λιμπέρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε έξω από σπηλιά στον Λεκαβητό, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Την εντόπισε περαστικός, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Στο σημείο βρέθηκε η ιατροδικαστής, τη Σοφία Ορφανού θα βρούμε εκεί. Τι εξετάζει η αστυνομία?
4: Και πριν από λίγο, Χρύσα, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη Σωρό της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σήμερα το πρωί ακριβώς στη σπηλιά όπου βρισκόμαστε από έναν περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Ο ιατροδικαστής λοιπόν φέρεται να φτάνει στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου προήλθε από πτώση από ύψος και συγκεκριμένα ενδεχομένως από κάποιο βράχο. Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο. Είναι ανοιχτό και το σενάριο της αυτοχειρίας και κάποιου ατυχήματος ή της εγκληματικής ενέργειας. Επάνω στη Σωρό εντοπίστηκε μία κάρτα η οποία είναι για μέσα μεταφοράς, έφερε τα ονόματα μίας γυναίκας περίπου 57 ετών από την Κυψέλη, τα ίχνη της οποίας είχαν, τα στοιχεία της οποίας είχαν δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ως άτομο που είχε εξαφανιστεί. Γι' αυτό και όλα, επειδή η Σωρός έφερε ακριβώς τα ίδια ρούχα, μιλάμε για ένα μπλε μπλουζάκι, ακριβώς με τα ρούχα τα οποία είχαν αναφερθεί μάλιστα στην ανακοίνωση για την εξαφάνιση της γυναίκας, φτάνει στο συμπέρασμα ο ιατροδικαστής ότι πρόκειται για την ίδια τη γυναίκα. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν και εκείνες έρευνες στο σημείο. Εντόπισαν μάλιστα εκεί, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τη συγκεκριμένη κάρτα, με τον ιατροδικαστή αυτή τη στιγμή να οδηγείται στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της προήλθε από την πτώση, όπως προείπα, από ύψος.
0: Σοφία Ορφανού, ευχαριστούμε. Ακόμη ένα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας με αρχηγό τον διαβόητο Έντικ συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή της Καλυθέας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών. Τον αναζητούσαν από το 2025. Γιώργο Γεραφέντη, έχεις περισσότερα.
12: Σε αυτοκίνητο, σε πολυτελές αυτοκίνητο, Χρύσα, επέβαινε ο 49χρονος κακοποιός, μέλος της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, όταν του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών χθες το απόγευμα στα σύνορα Καλυθέας Παλαιού Φαλήρου. Στο ίδιο όχημα επέβαινε και ένας 37χρονος συνεργός του, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 για συμμετοχή στη ρωσόφωνη μαφία και ο οποίος είχε αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους. Ο 37χρονος βέβαια συνελήφθη εκ νέου για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς σε βάρος του 49χρονου συνεπιβάτη του οχήματος εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Οι δύο συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αποτελούσαν την ομάδα του Μενιδίου. Λόγω της σκληρότητας που έδειχναν προς τα θύματά τους αλλά και την αφοσίωσή τους στις εντολές που λάμβαναν από τον Έντικ, τους αποκαλούσαν Pitbull ή Bulldog. Δεν συμμετείχαν σε δολοφονίες σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας μελών της Greek Mafia, αλλά σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς για να παίρνουν χρήματα από επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. 10 ημέρες μετά την δολοφονία του Γιάννη Νισκαφτούρα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, απέσπασαν 1 εκατομμύριο ευρώ από γνωστό επιχειρηματία που διατηρεί καταστήματα καφέ στην Αττική. Την επίσκεψη της ομάδας των εκβιαστών είχε δεχτεί και γνωστός ενεχειροδανιστής, προκειμένου να τον αργάζουν να παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό που φέρεται να όφιλε σε Τούρκους επιχειρηματίες μετά από αγοραπολισία χρυσού. Είχαν προηγηθεί, βέβαια, όπως αναφέρει το ειδικογραφία, δύο βομβιστικές επιθέσεις σε καταστήματα του επιχειρηματία στη Γλυφάδα και στο Ήλιο, ώστε να τον εκβιάσουν να παραδώσει τα χρήματα. Τα πλοκάμια τους, βέβαια, είχαν απλώσει και στη Μύκονο, όπου εκβίαζαν ιδιοκτήτη εστιατορίου. Οι δύο σκληροί κακοποιοί χρήσα κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Γιώργο Γεραφέντη, ευχαριστούμε. Είχε προηγηθεί η σύλληψη του άνδρα στη Γερμανία που σχετίζεται με την Greek Mafia. Είναι Έλληνα, στον οποίο οι αρχές τον καταζητούσαν για δολοφονίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων στην Ελλάδα.
25: Ο 31 ετών καταζητούμενος που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής σε περιοχή της Γερμανίας ύστερα από πολύμινες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή πληροφοριών με τις γερμανικές αρχές.
13: Μαρία Γεωργίου, κι όμως αγαπιόμαστε.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο τα ημέρες την εβδομάδα.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Η αγάπη χάθηκε.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη. Κάτω από το πουκάμισο.

0: Στέλιος Κατατζίδης κάτω από το πουκαμίσο μου. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: θα κάνω το
1: χρώμα της φωτιάς.
0: Αν μ' αγαπάς,

Τάνια Τσανακλίδου, «Αν με αγαπάς». Άγγελος Ακράτης κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Τόλης Βοσκόπουλος, «Και εσύ θα φύγεις».

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων. Με διάφορα διαλεγμένα λαϊκά τραγούδια. Αντώνης Καλογιάννης, Μαριλένα.

Κώστας Χατζής Μαρινέλα, σ' αγαπώ. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος, ζηλεύω.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω. Συνεχίζω με το πρόγραμμα. Μαρινέλα. Καρδούλα μου, δεν σε

0: Jimmy Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ζωντανά 24 ώρες 24ωρο, στο www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us. Και ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα μας στα πλούτη».

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γιώργος Κινούσης, ας τραγουδήσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Μάτια βουκωμένα, Γρηγόρης Μυθικότσης. Μια επιτυχία του το 1966.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την εκδήλωση στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Όλα για σένα.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Μέρη Χρονοπούλου, του αγοριού απέναντι.

Ακούσαμε τώρα τον Μανώλη Μητσιά να μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια κεφαλονίτισα». «Μια κεφαλονίτισα» μέσα από το εργοστό. Είναι ο Νικός, 24 ώρες ραδιοφωνικός σταθμός, WPSO.

0: έχει τις κόλυβες.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
3: Στην εκπομπή μας διάφορα διαλεγμένα

Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο greekvoice.us και wpso.com. Ούτε ο ήλιος λάμπει.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockbridge.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici. Συνεχίζουμε με Μίκη Θεοδωράκη.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Όκου Ταλιανός.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, πίσω Κρήγορο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Και εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Ταρζάν».

0: κόψω 100 φορές.
1: Και φροντίστε να ραβωνιαστείτε με τη θάλια.
0: Δεν θα ραβωνιαστώ με καμιά. Αυτή τη στιγμή παίρνω την παλίτσα μου και φεύγω. Κι ας μην έχω λάβει ακόμα το τηλεγράφημα. Και είστε ελεύθεροι να πάρετε όποιο θέλετε.
1: Να!

0: γιατί κλαίει. Τι συμβαίνει. Πού είναι ο άνθρωπος.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Ακούτε Φωνή των Αγίνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το Χαρτί.

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Έλα πάμε.
2: Σ' αριθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός EM.

Λάδε μου. Φωτιά στον τέφι.

φωτιά στο νέφι. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες. Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο wpso.com ή greekvoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Δημήτρης Χορ, Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Μηνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών.

Ήταν η Καραμπατάκη του Γλέντι. Λέντι. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτο.

Το γλέντι από τον Νίκο Απέργη. Χασάπικο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11 και 7 λεπτά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ονείρων. Πάμε με ειδήσεις από Αθήνα. Αν έχουν ειδήσεις.
1: Κυριακή 9 Αυγούστου μέχρι και αύριο εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν συνολικά 71 πλοία με 93.801 επιβάτες από τον Πειραιά, 45 πλοία με 24.705 επιβάτες από Ραφίνα και 31 πλοία με 10.695 επιβάτες από το λιμάνι του Λαβρίου. Στέλνω να τονίσουμε ότι οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ούτως ώστε να αποφευθούν πιθανές καθυστερήσεις.
2: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν από το λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε, Γιώργο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ελένη Μπουγά. Χιλιάδες είναι οι ταξιδιώτες που πέρασαν σήμερα από τα διόδια της Ελευσίνας. Ποια είναι η εικόνα, Ελένη, αυτή την ώρα?
3: Κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις, εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων εδώ από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου βρισκόμαστε. Και όπως θα δείτε στα πλάνα που σας δίνει ο Κωνσταντίνος ο Κυριαζής, η ροή των οχημάτων είναι συνεχής. Αν και κατά διαστήματα, να σου πω, Στέλλα, από το πρωί σχηματίζονταν ουρές, οπότε και η διέλευση γινόταν με πιο αργό ρυθμό. Πολλοί είναι αυτοί που φεύγουν πηγαίνοντας στους προορισμούς που έχουν επιλέξει για διακοπές και να περάσουν τη γιορτή του 15 Αύγουστου, αλλά αρκετοί είναι, Στέλλα, και αυτοί που, όπως μας είπαν, πραγματοποιούν κοντινές στην Αθήνα αποδράσεις διάρκειας μιας-δύο ημερών. Τώρα, όσο το κύμα των εκδρομέων πυκνώνει, να σας δώσω τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία. Μέσα σε ένα 24ωρο, από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, από τα διόδια Αθηνών Κορίνθου πέρασαν 31.473 οχήματα, ενώ από τα διόδια Αθηνών Λαμίας 26.336. Όσο στέλνει η κίνηση, αυξάνει προοδευτικά με κορύφωση τις επόμενες μέρες, αλλά τόσο αυξημένα να πούμε ότι
2: και στα πλάνα, Ελένη, σε ολόκληρο το εθνικό. Βλέπουμε στην οθόνη μας που κατέγραψε τον drone της ΕΡΤ. Φαίνεται ότι νωρίτερα υπήρξε κίνηση. Ο κυριότερος όγκος αυτοκινήτων και ταξιδιωτών έφυγε νωρίτερα από την Αθήνα. Ναι, Ελένη.
3: Το πρωί. Ακριβώς, να πούμε λοιπόν ότι πραγματοποιούνται έλεγχοι και είναι η παρουσία των αρχών της αστυνομίας στους βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, πραγματοποιούνται αλκοτέστ και έλεγχοι με ραντάρ για την ταχύτητα, ενώ σε λειτουργία βρίσκονται και οι κάμερες καταγραφής της κυκλοφορίας. Τώρα, Στέλλα, να αναφέρουμε ότι για όσους αποφάσισαν να μετακινηθούν με τα ΚΤΕΛ, με 100% πληρότητα αναχωρούν τα λεωφορεία. Τα δρομολόγια για σήμερα και την επόμενη εβδομάδα ανέρχονται σε 230 καθημερινά, τα οποία ενισχύονται όπου υπάρχει ζήτηση με επιπλέον 60 εφεδρικά, καταγράφοντας περίπου αύξηση 20%. Να σου πω ότι και οι προορισμοί με τα ΚΤΕΛ που έχουν μεγαλύτερη κίνηση είναι προς Καλαμάτα, Πύργο, Ιωάννινα και το Λοκαρνανία, όπως μάθαμε από τους υπεύθυνους των ΚΤΕΛ.
2: Μάλιστα, Ελένη Μπουγά, σας ευχαριστούμε και εσένα. Ουρές χιλιομέτρων είχαν σχηματιστεί νωρίτερα στα διόδια των Μαλγάρων, στην έξοδο αλλά και την είσοδο, όπως θα μας πει ο Κώστας Μπούρης, και θα μας πει, Κώστα, αν υπήρξαν και καθυστερήσεις.
4: Ακριβώς, Μπέλα, από το πρωί εδώ συμβαίνει το παράδοξο. Όσοι φεύγουν, τόσοι μπαίνουν προς τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, όπως σας δείξει τώρα ο Δημήτρης ο Πάλας, θα δείτε ότι η ουρά της εξόδου είναι περίπου στα 500 μέτρα, όπως ήταν περίπου από το πρωί, τώρα έχει λίγο πέσει, ενώ τώρα θα γυρίσει προς την ουρά της εισόδου, που είναι περίπου ίδια, περίπου στο ίδιο μήκος αυτοκίνητων.
2: Υπάρχει κίνηση, ναι.
4: Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη κίνηση από το πρωί. Περισσότερα από 30.000 αυτοκίνητα μέχρι τώρα έχουν περάσει από κάθε ρεύμα της Εγνατίας Οδού, της Παθέ δηλαδή, συγγνώμη. Είναι μεγάλη κίνηση, η καθυστέρηση είναι περίπου στα διόδια γύρω στο δεκάλεπτο. Ενώ και αυτό συμβαίνει γιατί, ναι, μεν φεύγουν οι Θεσσαλονικείς, είναι όλοι οι ξένοι, οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται και θέλουν να κατέβουν προς την Μπιερία. Είναι οι άλλοι Θεσσαλονικείς που θέλουν να έρθουν στο λιμάνι του Πειραιά για να πάρουν το πλοίο, γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο ένα πλοίο που πάει σπορά. Για να πάνε σε κάποιο νησί. Είναι και αυτοί που έρχονται για να πάνε στη Χαλκιδική, να πάρουν μετά να διασχίσουν περιφερειακά την πόλη, να πάρουν την Ουτανίων και να κατεβούν στη Χαλκιδική. Να πούμε ότι η τροχιά είναι σε γρήγορση, με συμβατικά αυτοκίνητα, με ραντάρ, είναι παντού και στην Παθέ και κυρίως στη Μουδανίων προς Χαλκιδική, όπου είναι ένας δύσκολος δρόμος και αυτή τη στιγμή είναι υπερφορτωμένος, όπως συμβαίνει κάθε τέτοια περίοδο.
2: Κώστα Μπούρη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Στο Τελωνείο Ζώνων, περισσότεροι από 40.000 τουρίστες διέρχονται καθημερινά από τις αρχές του Αυγούστου, με προορισμούς κυρίως στη Χαλκιδική και την Πιερία. Yeah. Σήμερα οι διαλέψεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 50.000.
5: Ουρές χιλιόμετρων και ατέλειωτη ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στο τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της χώρας. Η βαλκανική απόβαση τουριστών σε Χαλκιδική και Πιερία ξεκίνησε από τα ξημερώματα.
6: How long do you wait on the queue?
7: Approximately 2 hours.
6: Okay. Yeah.
7: From Serbia. To Stavros.
6: What are you going to do?
7: I mean, just like rest and have a nice holiday.
6: Okay. First time?
7: No. We go every year.
6: Every year. Why you choose Chalkidiki?
7: It's nice. The sea is good. The sea is clear. The beaches are very clear. And
5: είναι 10 το πρωί και το τελωνείο των Ευζώνων έχει ενωθεί με αυτό της Μποκορώτισσας στη Βόρεια Μακεδονία από τις ουρές αυτοκινήτων Βαλκάνιων τουριστών που μπαίνουν από νωρίς το πρωί στη χώρα μας για να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές.
8: Παρά τις ατέλειωτες ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων, οι Βαλκάνοι δεν χάνουν την υπομονή τους και το χαμόγελο.
6: How long will you wait?
9: Two hours.
6: But,
9: and more.
6: Yeah, you smile.
9: Yeah. Yes, we are fun with kids.
10: Okay. 2 hours and 15 minutes.
6: Okay. Big traffic jam.
10: Yes.
6: And where are you going?
10: Greece.
6: Yes, where?
10: Rio Pigi.
5: Ανυπομονούν να περάσουν τα σύνορα για να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές.
6: Τιμισάρα.
7: Ops.
11: 9 hours.
7: Χαλκιδική.
5: Πολλοί και οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Ελλάδα για διακοπές.
12: Ερχόμαστε από το Μόναχο, φάγαμε γύρω στις 30 ώρες καθυστέρηση από τα σύνορα που βγήκαμε από τα Σκόπια μέχρι εδώ πέρα γύρω στις 3 ώρες, με 4 φάγαμε.
13: Εγώ έρχομαι από Σλοβενία, γινόταν χαμός και Κροατία και χειρότερα τώρα είναι εδώ πέρα. Έχω υπολογίσει περίπου που περπάτησα πόση ώρα να δω πόσο αυτοκίνητο είναι μπροστά μου και πόση ώρα θα μου πάρει. Θα μου πάρει γύρω στις 4 ώρες.
5: Οι ατέλειωτες ουρές στους Ευζώνους προκαλούν προβληματισμό στους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου.
14: Αν ο επισκέπτης φτάνει π.χ. στους Ευζώνους και βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ ωραία ταλαιπωρία, ουρές και αναμονή, τότε δημιουργείται μια αρνητική εμπειρία πριν καν ξεκινήσουν οι διακοπές του.
5: Υπολογίζεται ότι από τις αρχές Αυγούστου οι διελεύσεις τουριστών ξεπερνούν καθημερινά τις 40.000.
2: Το επικίνδυνο λοιπόν κοκτέιλ ζέστης και μελτεμιών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών το επόμενο τριήμερο. Ήδη συνεδρίασε το μεσημέρι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και αναμένεται να συνεδριάσει και αύριο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Είναι μαζί μου στο στούντιο η μετεωρολόγος μας η Όλγα Παπαυγούλη για να δούμε τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τα επόμενα 24 ώρα. Η πιο κρίσιμη μέρα, Όλγα, είναι η Δευτέρα.
15: Ακριβώς, μπαίνουμε σε κρίσιμες μέρες με δυνητικά επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Πάμε να δούμε λοιπόν και στο γραφικό μας ότι από αύριο ενισχύεται αυτός ο βοριάς σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. Θα ξεκινήσουμε έτσι τις πρωινές ώρες με εντάσεις κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως προς τις Κυκλάδες και στην Ανατολική Κρήτη. Όμως σταδιακά μέσα στην ημέρα θα ενισχυθούν αυτοί οι βοριάδες από το ύψος, ας πούμε, εκεί στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως και στη θάλασσα των Κυθύρων και κατά τόπους, ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, θα φτάνουμε και τα επίπεδα της θάλασσας 8 μποφόρ. Όμως αυτός ο βοριάς πλέον δεν θα αποκτήσει και βορειοανατολική συνιστόση αυτός ο άνεμος. Δηλαδή θα επηρεάζει πλέον και τα υπηρετικά, ιδιαίτερα την Εύβοια, τη Στερεά, με έμφαση την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, καθώς επίσης και την Πελοπόννησο, ιδιαίτερα την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.
2: Και βλέπουμε ότι η θερμοκρασία, Όλγα, θα ανέλθει στους 40 βαθμούς.
15: Ακριβώς.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
15: Όχι, είναι στη δυτική χώρα, γιατί εκεί αυτός ο άνεμος δρά ως καταβάτης.
2: Ναι.
15: Θα φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα Άρτα, Ετωλοκαρνανία, Βορειοδυτική και Δυτική Πελοπόννησο. Τη Δευτέρα λοιπόν είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Ενισχύονται περαιτέρω αυτοί οι άνεμοι, βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι. Βλέπουμε, θα ας πούμε, να δημιουργήσουμε μια νοητή γραμμή από το ύψος του Βορείου Αιγαίου, από τη Λίμνο έως και τη θάλασσα των Κυθύρων, που εκεί οι άνεμοι θα πνέουν εντάσεις 7 με 8 μποφόρ. Βλέπουμε και 9 μποφόρ, αυτές θα είναι οι ρηπές που θα καταγράφονται κυρίως προς το νότιο τμήμα της Εύβοιας, μεταξύ των Κυκλάδων και ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Επιμένει η έντονη ζέστη στη δυτική χώρα, 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και ευτυχώς λίγο έχουμε μια πολύ μικρή εξασθένηση από την Τρίτη, αλλά και πάλι θα επιμείνουν κατά τόπους πολύ ισχυροί έως 7 μποφόρ.
2: Πρέπει όμως να δούμε και το χάρτη επικινδυνότητας και για αύριο αλλά και για τη Δευτέρα, που είναι δύο κρίσιμες μέρες.
15: για την, ναι, για το Σάββατο και τη Δευτέρα σήμερα συγκεκριμένα, την Κυριακή, συγγνώμη, ο χάρτης πολιτικής προστασίας.
2: Είναι ο χάρτης της σημερινής μέρας. Είναι... θα δούμε και το χάρτη της αυριανής.
15: Όχι, είναι της αυριανής αυτό.
2: Μάλιστα.
15: Ο χάρτης. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είμαστε στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Τώρα στην Αττική, στη Στερεά, στην Εύβοια και κυρίως στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, καθώς επίσης και σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και στην Κρήτη. Εκεί είναι λοιπόν, αυτή θα γίνει πιο αισθητική ενίσχυση του μελτενιού. Γι' αυτό λοιπόν αποδίδεται έτσι και ο χάρτης πολιτικής προστασίας. Ενώ όμως στην κατηγορία 3 σε αρκετές περιοχές στη δυτική και ανατολική χώρα. Καλύτερη είναι η κατάσταση προς τα βόρεια τμήματα, όπου εκεί δεν δρά το βόρειο ρεύμα.
2: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Τώρα, ακραία ζέστη εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης. Γαλλία και Βρετανία ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον πέμπτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ενώ αντιμέτωποι με προβλήματα στην ναυτιλία βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη λόγω της ξηρασίας. Πυρκαγιές κατακαίουν περιοχές έως τα Βαλκάνια. Κύμα καύσωνα σαρώνει και την Ιταλία.
11: Ανυποχώρητος ο καύσωνας στην Ιταλία, από την Τεργέστη στο βορρά έως τη Σικελία στο νότο, ο κόκκινος συναγερμός παραμένει. Την ημέρα ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα δεν υποχωρεί κάτω από τους 30, κάτι που σύμφωνα με τους επιστήμονες θα πρέπει να συνηθίσουμε. Οι κάτοικοι αναζητούν ανάσες δροσιάς σε πισίνες και συντριβάνια. Ψεκαστήρες νερού τοποθετήθηκαν έξω από εμβληματικά αξιοθέατα, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε παράταση του βραδινού ωραρίου λειτουργίας.
16: Το tardo pomeriggio si visita Roma, però il caldo è veramente atroce.
11: Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στη Λομβαρδία. Τουλάχιστον 200 άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις εστίες τους. Προβλήματα όμως και στις καλλιέργειες. Τα επίπεδα του ποταμού Πάδου υποχώρησαν σημαντικά.
17: Abbiamo territori dove non c'è più l'acqua per irrigare, sono in emergenza.
11: Μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται στην επαρχία Καστελιών, στη Βαλένθια. Η χώρα βιώνει έντονο κύμα ζέστης, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο καύσωνας επέστρεψε για πέμπτη φορά φέτος και στη Γαλλία.
18: On n'a pas fini avec la chaleur. 12 départements placés en alerte canicule par Météo France. Le mercure va donc remonter dès aujourd'hui.
11: Στη Μασσαλία, η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 3,5 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές.
19: Tous les jours, Florian prend la température de l'eau. Et aujourd'hui, son thermomètre indique 28 degrés.
11: Στιγμές χαλάρωσης για τους Λονδρέζους στο ξακουστό πάρκο του Greenwich, μόνο που το γρασίδι κάει και από τη ζέστη και την ξηρασία. Στη χώρα τέθηκαν σε ισχύ περιορισμοί στη χρήση νερού λόγω της παρατεταμένης ζέστης. Στη Γερμανία τα νερά του Ρήνου υποχώρησαν, φέρνοντας την επιφάνεια βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πυρκαγιές κατακαίουν τη Βόρεια Σερβία. Ήδη έχουν καεί 7.000 στρέμματα δάσους, ενώ ο καπνός είναι ορατός από χιλιόμετρα μακριά. Η πασία για τους τουρίστες στην Κροατία, αλλά μέσα στη θάλασσα και όχι απλώς δίπλα της. Το κύμα ζέστης έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στα Βαλκάνια.
2: Κλιμακώνεται τώρα η ένταση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους σε ταξιδιώτες από την Ιταλία ως απάντηση στην απόφαση της Ρώμης να κλείσει το χώρο Σέγγεν για αφίξεις από την Ισπανία. Η Ισπανική κυβέρνηση καλεί την Ιταλία να διορθώσει την κατάσταση, με τη Ρώμη να απαντά πως δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς.
20: Πρωτοφανείς εικόνες στην Ισπανία. Συνοριοφύλακες ελέγχουν τα διαβατήρια και τις βίζες των επιβατών αμέσως μετά την αποβίβασή τους από το αεροπλάνο που έχει μόλις προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης προερχόμενο από την Ιταλία.
21: No es necesario únicamente el pasaporte. Precisan que también puede presentarse el DNI. Para pasajeros que lleguen de terceros países se comprobará que llevan consigo su visado o su permiso de residencia.
20: Εν μέσω καλοκαιριού, με χιλιάδες Ισπανούς και Ιταλούς επιβάτες να ταξιδεύουν αεροπορικώς μεταξύ των δύο χωρών, πολλοί ταξιδιώτες βρίσκονται προεκπλήξεως.
22: Llego de Italia, de Bolonia,
0: Y sí, los controles de la Guardia Civil han sido muy particulares porque nos han controlado los pasaportes en el avión.
1: No, non mi piace come situazione, è un po' troppo caotica.
22: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine e quindi questi interventi così senza una giustificazione vera ci sembrano soltanto un modo per sviare l'attenzione.
20: Η διπλωματική κόντρα των δύο χωρών με φόντο τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα οδηγείται στα άκρα. Μετά την αναστολή της Σέγγεν από την Ιταλία για αφίξεις από Ισπανία, η Μαδρίτη επέβαλε συνοριακούς ελέγχους για πτήσεις και πλοία που έρχονται από Ιταλία. Η Ισπανική κυβέρνηση προειδοποιεί ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται δειγματοληπτικά ως τις 7 Σεπτεμβρίου και καλεί τη Ρώμη να άρει τους περιορισμούς.
23: Invitamos al gobierno italiano a que rectifique. A que rectifique de aquí al próximo domingo.
20: Αδιάλακτη, η Ιταλική κυβέρνηση διαμηνεί πως θα επανεξετάσει την απόφασή της μόνο όταν βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια ή την τρομοκρατία και ότι δεν θα υπάρξει νέο μεταναστευτικό κύμα.
24: L'Italia non accetta ultimatum la posizione di Palazzo Chigi. La misura resta almeno fino al 15, giorno in cui le stesse autorità spagnole hanno parlato di una possibile nuova ondata di migranti a Ceuta.
20: Μια εβδομάδα μετά τη μαζική ζωή, η κατάσταση στη Θέουτα είναι τεταμένη, καθώς χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα.
25: Pues la ciudad sigue sin normalizarse. Los vecinos de la zona también del centro y de las barriadas denuncian sentir cierta inseguridad y estar desbordados porque miles de migrantes aún siguen deambulando por las calles.
20: Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες μεταξύ του Μαρόκου, της Ισπανίας και άλλων Ευρωπαίων εταίρων για την επιστροφή των εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων που πέρασαν τα σύνορα.
2: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα μετά και την εφαρμογή συνοριακών ελέγχων μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Όπως είδαμε και στο βίντεο, εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι στα ισπανικά αεροδρόμια για αφίξεις από την Ιταλία Χρυσόστομο Λούκα.
26: Ακριβώς έτσι, οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί, αλλά οι ομάδες συνοριακού ελέγχου της Ισπανίας αποφασίζουν επί τόπου αν θα διεξάγουν ελέγχους σε κάποιους ταξιδιώτες μεμονωμένα ή αν θα ελεγχθεί, για παράδειγμα, ένα ολόκληρο αεροπλάνο.
2: Εδώ βλέπουμε να γίνονται έλεγχοι πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο οι άνθρωποι.
26: Βεβαίως. Συνθήκες οι οποίες δεν θυμίζουν σε τίποτα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της συνθήκης του Σέγγεν, χωρίς δηλαδή περιορισμούς. Έχει αλλάξει, έχει έρθει εντελώς ανάποδα όλο αυτό και γι' αυτό έχουμε και την διπλωματική κόντρα. Να που σου πω, Στέλλα, στην Βαρκελόνη, σύμφωνα με την ΕΛΠΑΙΣ, ναι, κάποιοι ταξιδιώτες από την Ρώμη οδηγήθηκαν σε ξεχωριστούς χώρους για να γίνει ταυτοποίηση. Όποιος δεν έχει πάνω του ταυτότητα, συμβαίνει αυτό συνήθως. Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται των ελέγχων και μόνο εάν υπάρχουν αμφιβολίες για κάποιον επιβάτη, αυτός οδηγείται για περαιτέρω έλεγχο. Στην Ιταλία, πρέπει να σου πω, είναι συνεχής η κάλυψη αυτής της κατάστασης όπως διαμορφώνεται τώρα μέσα στον Αύγουστο κιόλας. Η Corriere della Sera κάνει λόγο για μια κανονική σύγκρουση στα σύνορα μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας, ασχέτως αν οι δύο χώρες δεν συνορεύουν βεβαίως με φυσικά σύνορα. Είναι και οι δύο χώρες μέλη της συνθήκης Σέγγεν και αυτό προβληματίζει γιατί δημιουργείται ένα προηγούμενο, όπως επισημαίνεται στον ιταλικό τύπο, με αντίπεινα μεταξύ χωρών της Σέγγεν όποτε προκύπτουν προβλήματα. Να σου πω τέλος ότι σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, στην Ιταλία η Μελόνι κάνει λόγο για ισπανικό εκβιασμό μετά την επιβολή συνοριακών ελέγχων για ταξιδιώτες από Ιταλία.
2: Δεν υποκύπτει, όπως είπε, ναι.
26: Δεν θα υποκύψουμε, λέει, όπως είδαμε και στο βίντεο. Επομένως, η αναστολή της Σέγγεν για την Ισπανία που έχει αποφασίσει η Ιταλία μέχρι τις 15 του Αυγούστου φαίνεται πως παραμένει εάν δεν αλλάξει κάτι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα το έργο της αποκατάστασης και της θωράκισης των πυρόπληκτων περιοχών περνά σε πρώτο πλάνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις, ενώ η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων αποκαλύπτει ότι το 55% της συνολικής έκτασης που έγινε στάχτη κάηκε μέσα σε μόλις δύο νύχτες.
27: Είναι στιγμιότυπα από τη μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας. Κατοικίες, οχήματα, πυμνιοστάσια, καθώς και τεράστιες δασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στην πύληνη Λέλαπα. Η αποτίμηση των καμένων εκτάσεων οδυνηρή. 111.732 στρέμματα γης έγιναν στάχτη, μαζί και το παρθενοδάσος του Κιθερώνα. Πάνω από τη μισή έκταση χάθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας. Η τερατώδης φωτιά έκαιγε ασταμάτητη για περίπου 4-24 ώρα, απελευθερώνοντας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενέργεια που ισοδυναμεί με 6 ατομικές βόμβες. Τα δάση καίγονται τον χειμώνα, θα πούνε οι δικοί, επισημένοντας ότι το παιχνίδι κρίνεται στα τεχνικά μέτρα πρόληψης, όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση.
3: Είναι ένας καθαρισμός μιας δασικής έκτασης,
4: ναι,
3: η οποία γίνεται το χειμώνα με μια ελεγχόμενη φωτιά. Έχει εφαρμοστεί την τελευταία τετραετία, αν θυμάμαι καλά, πενταετία κάπου εκεί, ποιοτικά, mm-hmm, και τώρα για πρώτη φορά μπήκε στο νομοσχέδιο, το καινούργιο νομοσχέδιο της πολιτικής προστασίας.
27: Οι παρεμβάσεις που αφορούν στον καθαρισμό των δασών από ειδικά συνεργεία είναι ακόμη ένα αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης.
3: Απομακρύνουν την νεκρή καύσιμη ύλη, τα κλαδιά και τα χόρτα που είναι πεσμένα κάτω στο έδαφος, να το πω έτσι, mm-hmm, και κλαδεύουν τα δέντρα μέχρι κάποιο ύψος, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να έχουμε επικόρυφη φωτιά.
27: Στο μεταξύ ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από την μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Μόνο στο Πόρτο Γερμενό 79 χαρακτηρίστηκαν κόκκινες, δηλαδή καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, και 56 χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, δηλαδή χρήζουν επισκευών.
6: Δευτέρα πρωί ξεκινάει η διαδικασία του να καταθέτουν οι πολίτες τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Δήμου, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους χορηγηθεί το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της οικοσκευής. Αδικαιολογητικά για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών είναι το Ε1,
4: ναι,
6: το Ε9. Μέσα σε 10 μέρες, mm-hmm, οι πολίτες θα πάρουν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm.
27: Για την ανακατασκευή και επισκευή των κατοικιών, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική βοήθεια ανέρχεται πλέον στο 100%, σημειώνοντας πως η σχετική κοινή υπουργική απόφαση με την οριοθέτηση των περιοχών θα εκδοθεί έως τις 20 Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις για ανακατασκευή θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πυροσβεστική με τον απεγκλωβισμό κατοίκων και τουριστών από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, αλλά και από το Πόρτο Γερμενό. Το βίντεο Ιωκάστη Αλεφυροπούλου είναι από τις 31 Ιουλίου, όταν η πύρινη λέλαπα εξαπλωνόταν με ταχύτητα και σφοδρότητα.
7: Στα πλάνα λοιπόν, Στέλλα, βλέπουμε τις προσπάθειες διάσωσης και απομάκρυνσης κατοίκων και τουριστών από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, ενώ η πύρινη λέλα πασάρωνε τα πάντα στο πέρασμά της. Ενώ το πυροσβαστικό σώμα επιχειρούσε με εναέριες και επίγειες δυνάμεις να κατασβέσει την φωτιά, πολίτες εγκλωβίστηκαν στο λιμάνι, όπου έσπευσαν για να σωθούν μετά το μήνυμα που έλαβαν από το 112. Πρώτο τώρα κατέπλευσε το πυροσβεστικό ταχύπλοο Ραφνάρ 22, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης. Με την άφηξή του στα δύο σκάφη ξεκίνησαν άμεσα την απομάκρυνση πολιτών από την προβλήτα του οικισμού. Στο έργο αυτό συνέδραμαν 5 ιδιωτικά σκάφη, σκάφος του λιμενικού σώματος, αλλά και 2 ρημουλκά. Σε λίγη ώρα απεγκλωβίστηκαν 254 πολίτες. Μία δεύτερη τώρα επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ και στο Πόρτο Γερμενό, όπου με τη συνδρομή του πυροσβεστικού ταχυπλώου Ραφνάρ 22 απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή μία ηλικιωμένη γυναίκα, καθώς και μία τετραμελής οικογένεια.
2: Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικές εικόνες. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωκάστη. Τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν ακόμη 2 μέλη της ρωσόφωνης μαφίας στην Καλλιθέα από το τμήμα εκβιαστών. Σε βάρος του επωνομαζόμενου Pitbull, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για άγριους ξυλοδαρμούς και συστηματικούς εκβιασμούς εις βάρος γνωστών επιχειρηματιών, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται για υπόθραψη εγκληματία.
8: Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των διοκτικών αρχών σε Ελλάδα, Γερμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα χέρια των αρχών βρίσκονται πλέον 5 από τα βασικά μέλη της ρωσόφωνης μαφίας. Το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών πέρασαν χειροπέδες στο 49χρονο επωνομαζόμενο Pitbull Bulldog, που εμπλέκεται σε ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς ως εκτελεστικός βραχίωνας της ομάδας EDIC, αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας.
9: Ακούσατε ειδήσεις από Αθήνα. Η ώρα είναι 11 και 30. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ελληνών. Για τις διαφημίσεις σας, πληροφορίες, τηλεφωνήστε μου στο 727-481-0812. Έχετε εξασφαλίσει την καμπίνα σας για του χρόνου την κουραζιέρα μας? Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Έχω καλές τιμές και special. Εάν έρθετε στην καμπίνα σας και είστε 2 άτομα, τα 2 άτομα πληρώνουν, τρίτο και τέταρτο άτομο έρχονται εντελώς δωρεά. Τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι, θα συνεχίσουμε τώρα με το χριστιανικό πρόγραμμα από τον αδερφό Πάνο, The Greek American Christian Hour.
4: Ακούτε την ελληνική χριστιανική ώρα.

παραβολή του χαμένου προβάτου, που έφυγε ο βοσκός, που είναι ο Ιησούς Χριστός, και το έφερε πίσω εις την πίμνη. Η άλλη μεγάλη παραβολή επίσης είναι του καλού Σαμαρίτη, ο οποίος ευρήκε τον ημιθανή άνθρωπο στο δρόμο, ευσπλαχνίστηκε και του έκανε μια μεγάλη περίθαλψη, του καθάρισε τις πληγές με κρασί και του έβαλε λάδι στις πληγές. Και η άλλη μεγάλη παραβολή επίσης είναι η παραβολή του ασώτου υιού. Είναι δε μεγάλες, διότι όλες δείχνουν όχι μόνο την αγάπη του Θεού, αλλά το μέγεθος της αγάπης του Θεού σε εμάς ανθρώπους. Όταν είμαστε χαμένοι, όπως το πρόβατο, όταν είμαστε μισοπεθαμένοι, όπως η παραβολή του καλού Σαμαρίτου, όταν είμαστε χαμένοι υιοί μακριά από τον Πατέρα. Βλέπουμε την παραβολή αυτή, η οποία είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 15. Διαβάζαμε και είπαμε ότι έφυγε ο άστος υιός, αφού πήρε τα χρήματα του Πατέρα, την κληρονομία του προκαταβολικός, έφυγε, λέει, σε χώρα μακρινή. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε Ήπειρο ή άλλο έθνος, άλλη χώρα, αλλά μπορούμε να φύγουμε μακριά από το Θεό σε λίγα λεπτά. Μακριά από το Θεό, από την παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι Άγιος, και όταν πέσουμε σε αμαρτίες, τότε πραγματικά απομακρυνόμαστε από τον Θεό, και θέλει ο Θεός να γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτός ο οποίος έπεσε σε μεγάλη ανάγκη, ο άστος υιός, έπεσε σε πολύ μεγάλη πείνα, και πιστεύω το επέτρεψε αυτό ο Πατέρας του, δεν τον βοήθησε τότε ώστε να καταλάβει, να αναγνωρίσει και να επανέλθει εις τον εαυτό του. Αυτό και έγινε. Μεταφέρεται λοιπόν τώρα, ο άνθρωπος ήταν, βλέπεις, εκτός εαυτού. Λέγει η Αγία Γραφή ότι ήλθε, λέει, εις εαυτόν. Ελθόν δε εις εαυτόν, είπε, πώς η μισθωτή του πατρός μου περουσεύουσι να άρτων, ενώ εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν, πάτε ήμαρτον στον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου, σαν έναν υπηρέτη. Ενώ τώρα πεινούσε και δεν υπήρχε αρκετό φαγητό για τους χείρους να φάει, και αποφασίζει να πάει πίσω στον πατέρα του, όχι μόνο να φάει καλά, αλλά να λάβει και μισθό. Και σηκωθείς, λέγει, ήλθε προς τον πατέρα του. Και ποιος νομίζει ότι έτρεξε μόλις ανταμώθηκαν τα μάτια τους? Ο γέρο πατέρας του. Τρέχει, τον αγκαλιάζει και τον καταφυλάει, λέει, στον λαιμό. Τον αγκαλιάζει. Παιδί μου, λέει, γύριζες πίσω. Ευχαριστώ. Καλά έκανες και γύρισες. Θα σε αγαπήσω, θα σε φροντίσω, θα σε καθαρίσω, θα σε θεραπεύσω, θα σου δώσω ό,τι θέλεις. Γύρισες πίσω, παιδί μου. Ξέρετε, χάρηκε ο γιος που γύρισε πίσω, αλλά πιο πολύ χάρηκε ο πατέρας που συμβολίζει τον Θεό. Λέγει το Ευαγγέλιο ότι γίνεται, λέει, μεγάλη εορτή εις τους ουρανούς για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Εάν εσύ και εγώ μετανοήσουμε και πάμε πίσω εις την μακρινή χώρα που είναι τόσο κοντά, εάν πούμε στο Θεό, συγχώρεσέ μας, βοήθησε με, Θεέ μου, ξέρεις, ο Θεός σε συγχωράει χίλιες φορές. Λοιπόν, και του λέγει, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Όταν αμαρτάνομαι, αμαρτάνομαι και στον Θεό και σε ανθρώπους, και χρειάζεται να ταπεινωθούμε και να πούμε, συγχώρεσέ με, αδελφέ, αδελφή, γυναίκα, παιδί μου. Ακόμα και τα μικρά παιδιά, καμιά φορά χρειάζεται να πούμε στα παιδιά μας, ο πατέρας ήταν λανθασμένος, η μητέρα ήταν λανθασμένη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο πατήρ όχι μόνο του δώσε καινούργια ρούχα, για σκεφτείτε τα βρωμόριχα που φορούσε, από τα γουρούνια μέσα είχε βγει ο άνθρωπος αυτός. Πώς θα μύριζε, λέτε, έκανε μπάνιο, εφόρεσε καθαρά ρούχα, του δίνει το δακτυλίδι που σημαίνει την πατρική εξουσία της οικογενείας. Τότε το δακτυλίδι ήταν σφραγίδα πάνω στο βουλοκαίρι και σφράγιζε την εξουσία, την αυθεντία του οίκου του. Και μετά λέγει, τώρα λέγει, ας φέρουμε τον μόσχο των συντευτών, τον οποίον έκρυβαν για ειδικές περιπτώσεις, για Χριστούγεννα και για Πάσχα. Αλλά τώρα λέει, ας το σφάξουμε και ας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο γιος μου ήταν νεκρός και ανέζησε
και απολωλός και ευρέθηκε. Και ήρχισαν να και άρχισε λοιπόν το μεγάλο πάρτι. Βλέπουμε λοιπόν ο γιος μου, λέει, ήταν νεκρός. Δηλαδή τι νεκρός ήταν? Δεν είχε πεθάνει, αφού γύρισε πίσω περπατώντας. Βλέπετε, ήταν νεκρός, λέει ο Χριστός. Ήταν νεκρός πνευματικός. Πολλοί άνθρωποι στέκονται, αναπνέουν, δουλεύουν, χαίρονται, αλλά πνευματικός είναι νεκρή, δηλαδή είναι χωρισμένη από τον Θεό. Και πότε ανέζησε? Προσέξτε, όταν αποφάσισε να γυρίσει πίσω στον Θεό και συγχωρέθηκε από τον Θεό. Και μετά λέγεται, ήταν απολωλός, ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Βλέπετε, όταν γυρίσουμε στο Θεό, ο Θεός μας βρίσκει. Ο Θεός ξέρει που βρισκόμαστε, αλλά πρέπει να γυρίσουμε θεληματικά, εκούσια, στον αιώνιο. Πολωλός ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Βλέπετε, όταν γυρίσουμε στο Θεό, ο Θεός μας βρίσκει. Ο Θεός ξέρει που βρισκόμαστε, αλλά πρέπει να γυρίσουμε.

είναι μεγάλο γλέντι. Και προσκαλέσε ένα των δούλων του, λέγει, τι γίνεται εκεί? Ο δε είπε προς αυτόν, ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου των μόσχων των συστευτών, διότι απείλαυσε αυτόν υγιένοντα, βλέπετε, τον περίμενε αρρωστημένο. Και ήταν αρρωστημένος μέσα του, εσωτερικά ήταν αρρωστημένος. Αλλά ο Θεός τώρα χαίρεται που έγινε υγιής. Βλέπετε, η μεγαλύτερη ασθένεια δεν είναι η πνευμονία ή ο καρκίνος. Είναι να είμαστε μακριά από τον Θεό. Αυτή είναι πνευματική ασθένεια και ο θάνατος της πνευμονίας ή του καρκίνου μπορεί να μας βάλει κάτω στο χώμα, αλλά ο πνευματικός θάνατος μας παίρνει πολύ μακριά. Σε μια χώρα μακρινή, η οποία είναι με ανεπανόρθωτο κακό και με μεγάλη τιμωρία, η οποία λέγεται λίμνη του Πυρός. Και πρέπει να ζούμε τώρα, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να πούμε, Κύριε, συγχώρεσέ με. Θέλω να σας αναφέρω και να μαρτυρήσω ότι πριν από 36-37 χρόνια εγύρισα εις τον Κύριον. Ήμουνα κι εγώ πολύ μακριά. Ήμουνα σε χώρα μακρινή και γύρισα στον Χριστόν, ο οποίος με λύτρωσε, με εξαγόρασε και με έπλυνε και με καθάρισε και μου έδωσε νέα στολή. Μου έδωσε δακτυλίδι ο Θεός, μου έδωσε εξουσία ο Κύριος να είμαι στο θέλημά Του. Μου έδωσε παπούτσα ο Κύριος να κάνω το θέλημά Του. Και ο Θεός συγχώρεσε εμένα τον αμαρτωλό. Το κάνει ο Θεός αυτό σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα, οι οποίοι πάνε πίσω εις τον Πατέρα και γυρεύονε συγχώρεση. Θυμήσουμε όταν έλθεις στην βασιλεία σου. Και λέει ο Κύριος, αμήν σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου εν το παραδείσο. Λοιπόν τώρα ο μεγάλος Υιός, βλέπετε, οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Βλέπετε, η ζήλια, το πνεύμα της ασυγχωρητικότητος, ότι τον έκανε να μην θέλει να εισέλθει εις το σπίτι του πατρός. Θέλω να ξέρουμε πως το λέγει αυτή την παραβολή ο Ιησούς Χριστός εις τους Φαρισαίους, οι οποίοι βλέπουν τους αμαρτωλούς να πάνε στο Χριστό και οι ίδιοι δεν μπαίνουν, έμεναν έξω. Γιατί? Γιατί ο Χριστός δεν τους χαϊδεύει, διότι είναι, δεν είναι φυσικά αμαρτωλοί όπως αμαρτωλούς, αλλά είναι υπερήφανοι. Έχουν πνεύμα θρησκολατρίας. Πιστεύουν πως με τη θρησκεία του φαρισαϊσμού χωρίς τον Χριστό είναι εντάξει με τον Θεό. Αλλά βλέπετε, ο Θεός το έκανε έτσι. Ο Χριστός μας είναι η μόνη οδός, η μόνη αλήθεια, η μόνη ζωή. Χωρίς τον Χριστό δεν έχουμε ζωή, δεν ζούμε στην αλήθεια. Δεν έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Δεν έχουμε αλήθεια. Εγώ, λέει, δεν μπαίνω στο σπίτι. Ότε δε ο γιος σου ή ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών, των ξεφτέλιστων μικρών. Αφού ο άνθρωπος μετανόησε, ξέχασέ το. Γιατί το επιμένουμε? Διότι ήθελε την πρώην θέση. Βλέπετε, δεν τον ενδιέφερε πραγματικά αν ο αδελφός του θα πέθαινε και θα χανόταν με τα χουρούνια. Τον ενδιέφερε πιο πολύ ότι δεν είχε γλεντήσει με την περιουσία του πατέρα. Πολύ λίγο ενδιαφερότανε ότι είχε κοινωνία με τον πατέρα, με τον Θεό κάθε μέρα. Αυτό ήταν το μεγάλο, το υπέροχο της κοινωνίας του, ότι είχε κοινωνία, ήταν στο σπίτι του πατρός. Αυτό αρκεί. Δεν χρειαζόμαστε τα γλέντια. Αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Η κοινωνία με τον Θεό. Όταν παίρνουμε την κοινωνία την Κυριακή, πρέπει να ξέρουμε, αυτό συμβολίζει ότι έχουμε κοινωνία με το αίμα, κοινωνία με την σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού μας. Ότι δεχόμαστε το απολυτρωτικό έργο που έκανε ο Κύριος στο Σταυρό. Ότι δεχόμαστε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, η οποία εδραίωσε τον μαρτυρικό του θάνατο Σταυρό για την δικαίωσή μας. Διότι απέθανε δια της αμαρτίας μας και ανέστη δια την δικαίωσή μας. Δικαιοσύνη μας. Ότε λοιπόν ο γιος σου, ούτως ο καταφαγών των δύο μεταπονών, ήλθε, έσφαξε σε αυτόν το μόσχον των συστευτών. Ο δε είπε προς αυτόν, παιδί μου, κοιτάξτε, τα σπλάγνα του πατέρα. Δέχθηκε και τον αμαρτωλό

0: Αλλά τώρα υπάρχει μια άλλη μεγαλύτερη αμαρτία, η ζήλια, η υπερηφάνεια, η κακία, η ασυγχωρητικότητα, το πείσμα εναντίον του Θεού, του Πατρός. Και αυτά επίσης είναι μεγάλα αμαρτήματα, τα οποία βλέπουμε εκράτησαν τον άνθρωπον αυτόν εκτός του οίκου του Πατρός του, εκτός του οίκου του Θεού, εκτός εκκλησίας, εκτός του ναού, εκτός του ουρανού. Βλέπετε, λέγει, έπρεπε «Συ πάντοτε μετεμού είσαι», λέγει ο πατέρας, «και πάντα τα εμά σα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ήταν νεκρός και ανέζησε και απολωλώσει το και βρέθηκε. Έπρεπε και εσύ να χαρείς μαζί μου, να χαρείς μαζί μου, ο αδελφός σου εγύρισε». Ξέρετε τι κακό πράγμα είναι η ασυγχωρητικότητα. «Μάθε μας να προσευχόμαστε», λέγουν οι Απόστολοι, οι Άγιοι, εις τον Χριστόν. Και λέει ο Κύριος, «προσεύχεστε ούτως: Πάτε ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου». Και μετά τους λέγει, «και συγχώρησον ημάς», μιλάμε στο Θεό τώρα, «συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εις ημάς». Όχι αμαρτήσαντας. Αυτούς που συνεχώς αμαρτάνουν, αυτούς που συνεχώς μας μισούν, μας κακομεταχειρίζονται, αυτούς που συνεχώς λέγουν κακά λόγια για μας, πρέπει εσύ και εγώ να τους συγχωρούμε συνεχώς. Πρέπει εσύ και εγώ να τους συγχωρούμε συνεχώς, ούτως ώστε οι δικές μας αμαρτίες να συγχωρούνται. Και λέγει ο πατήρ που είναι ο Θεός, «παιδί μου», του λέγει, «έλα και εσύ μέσα, να χαρούμε, ο αμαρτωλός γύρισε, αυτόν η σημασία ότι ο αδελφός σου ήλθε μέσα. Δεν πρέπει να μείνουμε έξω, λοιπόν και εμείς, και εσύ και εγώ, συγχώρεσον αυτόν που σε κατηγορεί, συγχώρεσεν αυτή που σε κατηγορεί, και θα βρεθούμε όλη μια μέρα στον αιώνιο οίκο του Πατρός μας». Ο Θεός αγαπάει. Αμήν. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675, Bellflower, California, 90707.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούσατε το Greek American Christian Hour από την Καλιφόρνια. Για πληροφορίες για ραδιοφωνικές εκπομπές χριστιανικές και τα λοιπά, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω, 727-481-0812. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε τώρα με το Greek Hour of Hope, που αυτή η ραδιοφωνική χριστιανική εκπομπή μετέδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ειδοποίησε και τους φίλους σας σχετικά για αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές.

0: Hope from God's Word.
1: Ελπίδα από το Λόγο του Θεού.
0: Since 1974, Dr. Peter Vourliotis brings the Greek Hour of Hope offered by Greeks for Christ International.
1: Ο Dr. Peter Vourliotis φέρνει από το 1974 την ελληνική ώρα της ελπίδας στην εκπομπή των Ελλήνων για τον Χριστό.
0: Enjoy an inspiring message and the Greeks for Christ worship music.
1: Θα απολαύσεις ένα εμπνευσμένο μήνυμα και όμορφη δοξαστική μουσική.
0: Listen to Dr. Peter Vourliotis with today's Greek Hour of Hope message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Dr. Πέτρο Βουρλιώτη.
2: Μιλήσαμε για τη νέα αρχή στη ζωή που δίνει στα παιδιά του ο Θεός. Αναφέραμε επίσης τα προφητικά λόγια του Θεού προς το λαό του στο προφήτη Ισαΐα κεφάλαιο 43 που είπε «Κοιτάξτε, εγώ κάτι καινούριο κάνω, κιόλας έγινε, δεν το βλέπετε?» «Ναι, θα κάνω δρόμο μέσα στην έρημο και μέσα στην ερημιά ποτάμια». Αν ζητάς από τον Θεό μια νέα αρχή και μια νέα ευκαιρία να αλλάξει η ζωή σου, πρόσεξε στο σημερινό μήνυμα γιατί είναι για σένα. Θα επιστρέψω με το δεύτερο μέρος του θέματός μας, νέο πράγμα. Έχει ο Θεός κάτι καλό για σένα, για τη ζωή σου. Θα το βρεις μέσα στην Αγία Γραφή, που γι' αυτό ονομάστηκε Ευαγγέλιο, δηλαδή καλά νέα. Το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, προσφέρει πάντα ενθάρρυνση και χαρά και την ελπίδα που δεν απογοητεύει. Ενώ εμπνέει πίστη στον Θεό, ο οποίος λέει στην προς Εφεσίους, επιστολή κεφάλαιο 3:20, έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή του ενεργεί σε μας. Έτσι λοιπόν, για να δεχθούμε την νέα ευλογία του Θεού για μας, ας απορρίψουμε τα παλιά, τον παλιό τρόπο ζωής και ας ανταποκριθούμε στην ενθάρρυνση του Ευαγγελίου που λέει «Σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας, στεριώστε τα παραλυμμένα σας γόνατα, ας βαδίσουν τα πόδια σας σε ίσιους δρόμους, ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε και ας πλησιάσουμε τον Θεό με αληθινή καρδιά». Τέλος, η προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 4:16 μας ενθαρρύνει λέγοντας «Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας σπλαχνιστεί και να μας δωρήσει την χάρη Του την ώρα που την έχουμε ανάγκη». Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 43:1-37 μιλάει για μια νέα αρχή, καθώς λέει «Τώρα, λέει ο Κύριος, ο Δημιουργός σου, ο πλάστης σου, μη φοβάσαι, γιατί εγώ σε λύτρωσα, σου δώσα το όνομά μου, δικός μου είσαι. Όταν περνάς από τα νερά, εγώ θα είμαι μαζί σου. Όταν μέσα από τη φωτιά, δεν θα καίγεσαι, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο σωτήρας σου. Είσαι πολύτιμος στα μάτια μου και σ' αγαπώ. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι». Ο Θεός με τρυφερή αγάπη σου λέει «Μη φοβάσαι». Είναι ο Κύριός σου, ο Δημιουργός σου, ο πλάστης σου. Σε λύτρωσε, σε κάλεσε και θα είναι μαζί σου στην πλημμύρα και στην φωτιά. Και επειδή τα παιδιά του είναι πολύτιμα και αγαπητά, θα τιμωρήσει ο Θεός τους εχθρούς τους για να τα επαναφέρει στη γη της υπόσχεσης. Αυτή η νέα αρχή τη δίνει μόνο ο Χριστός. Γιατί λέει στην 2 Κορινθίους 5:17, «Αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο κτίσμα. Τα αρχαία πέρασαν. Να, τα πάντα έγιναν καινούρια». Και με τη νέα αρχή έρχεται επίσης νέος ενθουσιασμός στη ζωή. Στον Ισαΐα 43:8-13, «Καλεί ο Θεός τα έθνη και το λαό Του να έρθουν μπροστά Του να κριθούν. Τα έθνη καλούνται να φέρουν μάρτυρες, να αποδείξουν τη δύναμη των ειδώλων τους, να προφητεύουν το μέλλον, λέγοντας «Ποιος από τους θεούς τους προείπε τα γεγονότα που έρχονται, ποιος μας τα ανάγγειλε, ας φέρουν τους μάρτυρες τους και να δικαιωθούν». Καλεί όμως και τα παιδιά του ο Θεός να ομολογήσουν τον μόνο αληθινό Θεό, που είναι αιώνιος, μόνος σωτήρας και ελευθερωτής, και τα λόγια Του και οι πράξεις Του δεν αναιρούνται. Γι' αυτό λέει στα παιδιά του ο Θεός, «Εσείς είστε οι μαρτυρές μου, ότι ο Θεός σας είμαι εγώ, ο ίδιος από τώρα και για πάντα». Δεν δίνει όμως μόνο νέα αρχή και νέο ενθουσιασμό ο Θεός στα παιδιά του, αλλά δίνει επίσης και νέα ζωή, εκεί που τώρα βασιλεύει ο θάνατος. Υποσχέθηκε ο Θεός στο λαό του στον Ισαΐα 43, 14 με 21, «Θα κάνω δρόμο μες στην έρημο και μες στην ερημιά ποτάμια, γιατί δίνω νερό στην έρημο και ποταμού στην ερημιά, να ποτιστεί ο λαός ο εκλεκτός μου. Είναι ο λαός που εγώ τον έφτιαξα για μένα και θα διακηρύξει τη δόξα μου». Και τέλος υπόσχεται ο Θεός να δώσει και νέο πνεύμα στα παιδιά του, λέγοντας στον Ισαΐα κεφάλαιο 44, 1 με 5, «Το πνεύμα μου στους απογόνους σας θα βάλω και στα παιδιά σου την ευλογία μου και θα βλαστήσουνε σαν χορτό καλοπισμένο, καθώς οι ιτιές πλάι σε τρεχούμενα νερά». Αυτό επιθυμεί ο Θεός για μας, να βάλει μέσα μας το πνεύμα του, το δημιουργικό και χαρισματικό, που έστειλε την ημέρα της Πεντηκοστής και συνεχίζει να εργάζεται και σήμερα μαζί μας. Θέλει ο Θεός όχι μόνο να αρχίσει ένα νέο έργο στη ζωή σου, αλλά και να το τελειώσει, δίνοντάς μας μια νέα αρχή, ένα νέο ενθουσιασμό, μια νέα ζωή και ένα νέο πνεύμα. Τον περασμένο Μάη, ένα πιστό μέλος της Εκκλησίας μας, η Πέγκι Μπάμπες, βρέθηκε στην εντατική του νοσοκομείου με λίγες ελπίδες βελτίωσης. Οι γιατροί που έκαναν ό,τι μπορούσαν δεν μας έδιναν καμιά ελπίδα. Η κατάσταση ήταν στάσιμη για 2 μήνες και πολλοί αναρωτιόντουσαν αν πράγματι θα ξαναβλέπαμε την αγαπητή μας Πέγκι. Όμως, ορισμένοι που είχαν την μαρτυρία μέσα τους ότι ο Θεός είχε κάτι καλό για την Πέγκι και την οικογένειά της, συνεχίσαμε να προσευχόμαστε για την θεραπεία της με νηστεία για ολόκληρες 12 εβδομάδες. Και πράγματι, μετά περίπου 3 μήνες στα νοσοκομεία, η Πέγκι επέστρεψε στο σπίτι της στις 2 Αυγούστου και ο γιατρός της είπε ότι με λίγες ελπίδες βελτίωσης. Οι γιατροί που έκαναν ό,τι μπορούσαν δεν μας έδιναν καμιά ελπίδα. Η κατάσταση ήταν στάσιμη για 2 μήνες και πολλοί αναρωτιόντουσαν αν πράγματι θα ξαναβλέπαμε την αγαπητή μας Πέγκι. Όμως, ορισμένοι που είχαν την μαρτυρία μέσα τους ότι ο Θεός είχε κάτι καλό για την Πέγκι και την οικογένειά της, συνεχίσαμε να προσευχόμαστε για την θεραπεία της με νηστεία για ολόκληρες 12 εβδομάδες. Η κατάσταση ήταν στάσιμη για 2 μήνες και πολλοί αναρωτιόντουσαν αν πράγματι θα ξαναβλέπαμε την αγαπητή μας Πέγκι. Όμως, ορισμένοι που είχαν την μαρτυρία μέσα τους ότι ο Θεός είχε κάτι καλό για την Πέγκι και την οικογένειά της, συνεχίσαμε να προσευχόμαστε για την θεραπεία της με νηστεία για ολόκληρες 12 εβδομάδες. Και πράγματι, μετά περίπου 3 μήνες στα νοσοκομεία, η Πέγκι επέστρεψε στο σπίτι της στις 2 Αυγούστου και ο γιατρός της είπε ότι ήταν ένα αληθινό θαύμα, ενώ προστευχόμαστε ο Κύριος να ολοκληρώσει το έργο που άρχισε στη ζωή της. Όπως έγραψε στην Δευτέρα Κορινθίους 1:9, είχαμε πάρει την απόφαση του θανάτου, ένα αληθινό θαύμα, ενώ προστευχόμαστε ο Κύριος να ολοκληρώσει το έργο που άρχισε στη ζωή της. Όπως έγραψε στην Δευτέρα Κορινθίους 1:9, είχαμε πάρει την απόφαση του θανάτου και έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Ο Θεός θέλει να κάνει και για σένα ένα νέο πράγμα, να σου δώσει μια νέα ευλογία, μια νέα αρχή, μια νέα ζωή και ένα νέο πνεύμα. Άνοιξε τώρα την καρδιά σου στον Θεό και πες: «Χριστέ μου, σε θέλω και σ' αγαπώ. Κάνε ένα νέο έργο στη ζωή μου. Κάνε με νέο κτίσμα και σε ευχαριστώ που το κάνεις. Αμήν». Άκουσε τώρα το κομμάτι «Σαν τον καιρό του Ηλία» από το μουσικό έργο των Ελλήνων για τον Χριστό, «Ρίξε το πνεύμα σου», που είναι έργο του Γιώργου Αργυρόπουλου σε στίχους του Θεόφιλου.

0: We trust that you have found hope.
1: Εύχομαι να βρήκες ελπίδα.
0: This broadcast is available on a 2-broadcast tape for a suggested donation of $5 or 5 euros for the support of this program.
1: Το πρόγραμμα αυτό στέλνεται σε μια κασέτα δύο προγραμμάτων, σύγκριση με 5 δολάρια ή ευρώ την κασέτα αυτοπροαίρετη προσφορά για τη συντήρηση της εκπομπής.
0: Since 1974, the Greek Hour of Hope is offering hope from God's Word, airing in Greece, Canada, and the U.S. and over the Internet on GreeksForChrist.org.
1: Από το 1974, η ελληνική ώρα της ελπίδας προσφέρει ελπίδα από το Λόγο του Θεού στον Έλληνα της Αμερικής, Καναδά, Ελλάδας και μέσω του Internet στην ιστοσελίδα GreeksForChrist.org.
0: Dr. Peter Vouliotis and the Greek Hour of Hope staff now greet you until our next broadcast.
1: Ο Dr. Peter Vouliotis και οι συνεργάτες του σε χαιρετούν μέχρι το επόμενο ραντεβού μας.
0: Please make note of our telephone number 510-536-1033. 510-536-1033.
1: Σημείωσε τώρα το τηλέφωνο μας 510-536-1033. 510-536-1033.
0: Our address, Greek Hour of Hope, PO Box 6536, Oakland, California 94603.
1: Στείλε το γράμμα σου στον Πέτρο Βουλιώτη, Box 6536, Oakland, California 94603.
0: Our email, mail@greeksforchrist.org.
1: Το email μας είναι mail@greeksforchrist.org.
0: And now lay hold of this hope, even Jesus, as an anchor of the soul, both steadfast and sure.
1: Κλείνοντας, κράτησε την ελπίδα, τον Χριστό σαν άγγελο της ψυχής μας, ασφαλή και βέβαια.

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη χριστιανική εκπομπή «Η ώρα της ελπίδας», που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλωρίδας, η Φωνή των Ονίνων. Για πληροφορίες, επίσης για διαφημίσεις και ό,τι άλλο χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Έχουμε μπει στον Αύγουστο πλέον και ο καιρός είναι ζεστός. Εντάξει, καλά πάμε. Θα έχουμε μερικές βροχοπτώσεις, όπως πάντα στη Φλωρίδα, για να δροσίσει και ώρα στις βραδινές ώρες. Καλά μπανάκια σε όλους, χαροστηρίζουμε τους πάντες που έχουν έρθει εδώ στην ηλιόραση και στη Φλωρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μην ξεχνάτε, το 15 Αύγουστο γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο Safety Harbor Spa. Θα είναι την ημέρα και μετά από τις 9 το βράδυ ελάτε κάτω στο 8 ώρα το βράδυ, ελάτε κάτω στον Προμηθέα που θα έχουν και εκεί το πανηγύρι της Παναγίας, όπως κάθε χρόνο κάνει ο Προμηθέας το πανηγύρι της Παναγίας. Θα έχει εκλεκτούς μουσικούς και ωραία τραγουδίστρια. Η Ζωή από τη Νέα Υόρκη είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και ελάτε το βράδυ στο Προμηθέα 15 Αύγουστο να περάσουμε καλά. Την ημέρα ελάτε για καλό φαγητό, έχουμε μουσική, καλούς μουσικούς, καλή διασκέδαση στο Safety Harbor Spa μετά από τις 3 η ώρα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σας περιμένω όλους να έρθετε στο Safety Harbor Spa το 15 Αύγουστο, την ημέρα της Παναγίας. Θα συνεχίσουμε τώρα την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρε τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάδο είναι τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Λάκης Αλεξάνδρου. Μιλές αντίο.
4: Η ζωή που έχουμε ζήσει

ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβία. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Medurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ενικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σοβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Μικρές Κυκλάδες.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ακούστε τώρα ένα σόλο μουζίκι.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρα.

0: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Christmas.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Νότης Φακιανάκης, φως μου.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf Review Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Creole Beach.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδα. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδα, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες, Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζει αιώνα. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-50

2-10-95-00-34. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλήγορε Largo Road, ίσο Κλήγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, ίσο Κρήγορ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek's Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
4: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Νότιος Φακιανάκης, φως μου.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

τσιγκάνας ό,τι έχω τάπου.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινελασσάδο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Δημητράκη, εδώ είμαστε. Όχι αν μπορείς, κόρεψέ τους. Εμψυχρό θα σε καθαρίσουμε. Γεια σου Κώστα Καρδαβέλα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
3: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και ζεστή Φλόριδα. Την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Fondos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ροδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέριος Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου

0: η πρώτη.
1: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Για να ξεκινάμε λίγο.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Naples Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν 727-934-3400. Έχουν τα που χρειάζεστε. Πεπειρά κοπή. Η Ασπασία Μανιά, ο αδερφός Steve Χασκόπουλος είναι στη θέση σας να σας εξυπηρετήσουν.

ψυχής. Επίσης, η μύτη είναι μεγεθυμένη και λεπτή για να οσφραίνεται μόνο την πνευματική ευωδία ή τη μεσμή της αυθαρσίας. Τα μάτια, από τα πιο σπουδαία όργανα,

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Βουναλιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Patrici, WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Θόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των Ιούνιων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή.
0: Τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά

0: σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
4: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Και στη συνέχεια, μιλες τίποτα τώρα, Γιάννης Πάρης.

0: Να σ' αγαπάω.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντιντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Τόλης Βοσκόπουλος,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλέξιου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιάννης Κατέρας, φεύγουν τα χρόνια.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Από το Α ως το Μέγα.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ισοκλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορο. Ελληνική κωμωδία. Στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο Στο ράφι. Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης, μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώ.

0: meatballs, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.
0: The Greek's Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από τους Αριζόντα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, έκπλα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taupo Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

Βάλανδης, ψέματα για μένα. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Ropes. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως,